0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 93,6. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
1: You mean The Godfather?
2: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς, είναι 8 λεπτά μετά τις 6. Καλό μήνα, 1η Ιουλίου σήμερα, Τετάρτη, με μεγάλη γιορτή όπως πάντα. Νομίζω οι περισσότεροι μπορεί και να το θυμάστε, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν Κοσμά και Δαμιανού, Ανάργυρος, Αργύρης, Δαμιανός, Μαυρίκιος, Κοσμάς επίσης. Εμείς εδώ θα είμαστε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με Harry Mann στα φωνητικά, η Σίση Χιούστον. Harry Mann που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 1η Ιουλίου του 2003. Αυτός ο πρωτοπόρος Αμερικανός μουσικός καθιέρωσε το φλάουτος, βασικό σολιστικό όργανο στη jazz. Και ξεκινήσαμε την εκπομπή με Cajun Moon. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Κλαβενίτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα γνωστά για την επικοινωνία μας και το Viber και τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι, καλό μήνα και πάλι. Κοκ Ρόμπιν από τα παλιά, από τη δεκαετία του 80, Just Around the Corner.

Πάμε να δούμε λίγο και το καιρό. Τι θα γίνει σήμερα, πρώτη του μήνα. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, αλλά δεν θα έχουμε και το, αυτό το ακραίο κύμα ζέστης που πλήττει την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Διαβάζω χθες 42 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Όχι, εδώ δεν θα είναι. Θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά όχι τόσο πολύ. Αναμένεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Έχουμε τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασίες λίγο πιο αναλυτικά. Στην Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 37 και τοπικά 38 βαθμούς, στη Θεσσαλία επίσης το ίδιο, στα Ηπειρωτικά μέχρι 37 βαθμούς, το ίδιο και στα Επτάνησα και στην Κρήτη, παραδόξως, θερμοκρασία μόλις μέχρι 34 βαθμούς. Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριο σήμερα, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασίες από 22 μέχρι 37 βαθμούς, στην Αττική παρόμοια τα πράγματα, ηλιοφάνεια χωρίς νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 37-38 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24 βαθμούς και θα κινηθεί έτσι με τις ίδιες θερμοκρασίες. Θα κινηθούν και οι επόμενες μέρες. Αύριο βλέπω 37 βαθμούς, την Παρασκευή μέχρι 36, το ίδιο και το Σάββατο, με την Παρασκευή να δίνει κάποιες βροχές, τουλάχιστον στην Αττική. Στα νέα της ημέρας, διάβασα χθες μια είδηση, κάπου την πήρε το μάτι μου και λέω για κάτσε να το ψάξω. Και μου κάνει εντύπωση που είναι μια είδηση που δεν έχει γραφτεί σχεδόν πουθενά. Να φανταστείτε ότι έφυγε από τη ζωή ο Ντάνιελ Μελίνκα, ο Μελίνκο. Τη βρήκα την είδηση στην Buenos Aires Herald. Μόνο εκεί, βέβαια και το Wikipedia αναφέρει ότι έφυγε από τη ζωή. Έφυγε από τη ζωή χθες ένας καταξιωμένος Αργεντινός μουσικός, τραγουδιστής, πολεοργανίστας. Έχει αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα στην αργεντινική ροκ σκηνή της δεκαετίας του 80, αλλά και ως οραματιστής του σύγχρονου τάγκο. Είχε μια προσέγγιση ιδιαίτερη στο τάγκο, σκοτεινή, θεατρική θα έλεγα. Για τον Ντάνιελ Μελίνκο λοιπόν, που έφυγε χθες τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, να ρικών.

Πάντως, μιλώντας για το ταγκό, σαν σήμερα το 1910 το ταγκό έρχεται στην Ευρώπη, λέει, και ένας νέος χορός και ξεσηκώνει τον κόσμο. Επικρίνεται όμως έντονα, επειδή χορεύεται έτσι αγκαλιαστά από δύο. Και όταν έφτασε στην Ευρώπη από τις φτωχογειτονιές του Buenos Aires, αυτή η στενή σωματική επαφή, αν θέλετε, των χορευτών θεωρήθηκε από την υψηλή κοινωνία της εποχής ως άκρος προκλητική και σκανδαλώδες. Σχολές χορού, πανεπιστήμια έβγαζαν ανακοινώσεις, απαγόρευαν τη μουσική του ταγκό στις εκδηλώσεις τους για να προστατεύσουν την νεολαία. Και παρά βέβαια τις απαγορεύσεις, όπως όλοι ξέρουμε, ο χορός αποδείχτηκε αδύνατο να σταματήσει. Μερικά πράγματα παίρνουν στο ρυθμό τους και μέχρι το τέλος της δεκαετίας, μέχρι το τέλος δηλαδή του 1910, μέχρι το 1919, είχε πλέον καθιερωθεί ως η απόλυτη καλλιτεχνική έκφραση του πάθους κυρίως. Όταν ήρθε στην Αθήνα επίσης, εκείνη την εποχή είχε έρθει στην Αθήνα, η ελληνική κοινωνία και εδώ είχε διχαστεί βαθύτατα. Υπήρχαν διάφορα πρωτοσέλιδα, υπάρχουν τα δείτε και online από εφημερίδες της εποχής, που ήταν σκάνδαλο αυτός ο χορός για την νεολαία μας. Βέβαια, η κοσμική Αθήνα υπέκυψε αμέσως στην παγκόσμια ταγκομανία, αλλά η συντηρητική κύκλη, ο τύπος, η εκκλησία εξαπέλυσαν τότε έναν ανηλαίη πόλεμο εναντίον του ταγκό.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

στο δεύτερο ημίωρο με τους Neville Brothers να διασκευάζουν Fly Like an Eagle. Εκτός από το ταγκό που ήρθε σαν σήμερα το 1910 στην Ευρώπη, σαν σήμερα ένας μεγάλος θεσμός παίρνει σάρκα και οστά το 1903, όπου σαν σήμερα γίνεται ο πρώτος ποδηλατικός γύρος της Γαλλίας, γνωστός ως Tour de France. Είναι η πιο γνωστή διεθνής αθλητική διοργάνωση ποδηλασίας και διανύει μια απόσταση, η διαδρομή πάνω από 4.000 χιλιόμετρα. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη διοργάνωση που έγινε σαν σήμερα το 1903 μετήχαν μόλις 60 ποδηλάτες. Τότε λοιπόν, αν χαλούσε το ποδήλατο, ο αναβάτης έπρεπε να το φτιάξει ολομόναχος. Μάλιστα, σε εκείνη την πρώτη διοργάνωση, ένας Γάλλος ποδηλάτης αναγκάστηκε, λέει, να περπατήσει χιλιόμετρα σέρνοντας το ποδήλατό του μέχρι να βρει ένα σιδηρουργείο για να κολλήσει το σκελετό, ο οποίος είχε σπάσει, δεν είχε καμία άλλη βοήθεια. Μάλιστα, οι αναβάτες τότε κατανάλωναν κατά τη διάρκεια της διαδρομής ποσότητες κρασιού, μπύρας, σαμπάνιας για να αντέξουν στο πόνο και τη δίψα, ενώ πολλοί κάπνιζαν κατά τη διαδρομή αυτή του ποδηλατικού γύρου, επειδή πίστευαν ότι το τσιγάρο ανοίγει τους πνεύμονες, λέει, στις ανηφόρες. Αυτό το είχα ακούσει, νομίζω, μικρικά που το λέγανε, ότι υπήρχε αυτός ο μύθος ότι το τσιγάρο ανοίγει τους πνεύμονες. Ήταν τέτοια η αντιπαλότητα σε αυτά τα πρώτους ποδηλατικούς γύρους, που ορισμένοι θεατές ή κάποιοι που υποστήριζαν συγκεκριμένους αθλητές πετούσαν καρφιά και σπασμένα γυαλιά στο δρόμο για να σκάσουν τα λάστιχα των αντιπάλων. Βέβαια, Tour de France έκτοτε γίνεται κάθε χρόνο. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, 1972, ο Neil Diamond, αγαπημένος Neil Diamond, έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού τσάρτ με αυτό εδώ το τραγούδι, Song Sung Blue.

στα νέα της ημέρας νομίζω ότι όλοι έχουμε σοκαριστεί με αυτή την είδηση με την τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε. Μου λέει μια φίλη ότι κάπως άκουσε κάτι στις ειδήσεις και στην αρχή νόμιζε ότι ήταν κάτι που είχε γίνει στη Βενεζουέλα λόγω του σεισμού, αλλά όχι, ήταν εδώ στα Πετράλωνα. Διαβάζω ότι οι άνθρωποι που μένανε σε αυτή την πολυκατοικία φιλοξενούνται, τουλάχιστον άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για να τους φιλοξενήσει, και συνελήφθησαν και ο ιδιοκτήτης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Κάπου διάβαζα ότι είχε αρχίσει να γέρνει η πολυκατοικία από το πρωί, είχαν ανησυχήσει.

Κάποιοι κάτοικοι που ήταν εκεί είχαν πάει στο μηχανικό δίπλα και λέγεται ότι αυτός είπε «Έλα μωρέ, και ο πύργος της Πίζας θα γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει». Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, αυτό ήταν το μόνο ευχάριστο από αυτή την είδηση. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει και η αυτοψία εκεί στην πολυκατοικία και για τη διπλάνη πολυκατοικία, η οποία έχει ταρακουνηθεί από όλη αυτή την κατάρρευση και έχει εκενωθεί επίσης, διαβάζω. Μιλώντας για τη Βενεζουέλα, το ευχάριστο είναι ευχάριστο, όσο μπορεί να είναι ευχάριστο κάτι από εκεί. Ένα παιδί 3 ετών ανασύρθηκε, λέει, ζωντανό μετά από 6 ημέρες. Ήταν μια ομάδα διάσωσης από την Ιορδανία. Είχε βάλει, λέει, στοίχημα, είχε ακούσει με θερμική κάμερα. Κάπως είχαν δει ότι υπάρχει ένα νήπιο κάτω από τα συντρίμια, παδηγητευμένο. Και κατάφεραν να το εντοπίσουν αυτό το τρίχρονο παιδί και να το ανασύρουν ζωντανό. Και αυτή τουλάχιστον μια, αν μη τι άλλο, αισιόδοξη είδηση. Υπενθυμίζω στα δικά μας εδώ για την επικοινωνία μας. Έχουμε το Viber, έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εύχεστε καλό μήνα, ανταποδίδουμε τις ευχές. Έχουμε και τα social media φυσικά, και το Instagram και το Facebook και το τηλέφωνο 210 6066 429.

υπόλοιπα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1924, δύο αδέλφια, ο Άντι Ντάσλερ και ο αδελφός του Ρούντολφ, ιδρύουν μια εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή αθλητικών παπουτσιών. Και δύο χρόνια μετά κατασκευάζουν και το πρώτο παπούτσι στίβου. Τα δύο αδέλφια αυτά χωρίζουν το 1948 και κάνουν από μια εταιρεία ο καθένας. Ο Άντι Ντάσλερ, και δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε από τα αρχικά ποια εταιρεία δημιούργησε, την Adidas, Άντι Ντάσλερ, από τα αρχικά του ονόματός του, αν και υπάρχει ένας μύθος ότι το Adidas σημαίνει All Day I Dream About Sport, είναι μύθος όμως. Ενώ ο αδελφός του, ο Ρούντολφ, ιδρύει την Πούμα, την άλλη εταιρεία επίσης αθλητικών ειδών. 1939 στην Ελλάδα το κιλό αντικαθιστά την ΟΚΑ και το 1941 γίνεται κάτι το οποίο μας επηρεάζει μέχρι σήμερα. Προβάλλεται η πρώτη επίσημη τηλεοπτική διαφήμιση επιπληρωμής στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα baseball. Ήταν μια διαφήμιση για ρολόγια. Έδειχνε δηλαδή στην ώρα των διαφημίσεων ένα ρολόι με τους δείχτες να δείχνουν την ώρα και ένα λογότυπο της εταιρείας από κάτω να προβάλλεται στην τηλεόραση. Αυτό ήταν στην Αμερική. Η πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αργότερα, μόλις το 1955, και ήταν μια οδοντόκρεμα. Ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε ένα διάλειμμα, όταν το ρολόι δείξει ακριβώς. Γρήγορα, ένα τραγούδι από τα γενέθλια της ημέρας. 1960 γεννιέται η Evelyn Champagne King, η οποία ήταν και βασίλισσα της disco εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 70 και του 80 κυρίως. Ανακαλύφθηκε σε ηλικία 15 ετών, εργαζόταν τότε καθαρίστρια και την άκουσε τυχαία ένας παραγωγός από αυτούς τους ωραίους μύθους που μαθαίνεις από το Hollywood. Μεγάλη της επιτυχία από το 1977 αυτό εδώ το τραγούδι, το Shame.

0: 93,6.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όπως καταλαβαίνετε. Ήταν, είναι η πρώτη εκδοχή του Heart of Glass. Μετά άλλαξε, έγινε Heart of Glass. Εδώ λέγεται Once I Had a Love. Debbie Harry έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 81 ετών. Αυτή η εμβληματική frontwoman των Blondie, με τα πλατινέ μαλλιά και το φοβερό στυλ, ένα μεγάλο fashion icon, pop culture icon, όπως θέλετε πείτε. Θα ακούσετε περισσότερα στην εκπομπή του Προκόπη Δούκα, που έχει ετοιμάσει ένα μίνι αφιέρωμα για την Debbie Harry. Εμείς εδώ πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι 5 λεπτά μετά 6 τώρα, μετά τις 7. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Κλαβενίτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου μέχρι τις 8. Και για τα γενέθλια της ημέρας, Dan Aykroyd, επίσης γεννημένος σαν σήμερα 1952, ένας από τους πιο επιδραστικούς Καναδούς, παρακαλώ, ηθοποιούς, κωμικούς, σεναριογράφους, παγκοσμίως γνωστός, ένα από τα βασικά μέλη της θρυλικής εκπομπής στο Saturday Night Live, αλλά έχει συνδέσει και το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες των δεκαετών του 80 και του 90, εδώ από Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love. Καλημέρα και πάλι, καλό μήνα.

Πλησιάζει η ημερομηνία που θα τους δούμε ζωντανά τους παλτούς μαζί με Thievery Corporation 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού μαζί με τους Wailers. Πολύ μου αρέσει αυτό το συγκρότημα. Όχος, όχος Βέρντες λοιπόν, 13 λεπτά μετά τις 7. Να πούμε χρόνια πολλά, μην ξεχάσουμε και πάλι. Αλίμονο, ο Αργύρης, ο Δαμιανός, ο Κοσμάς, ο Μαυρικίος γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Καλό καιρό στην Αθήνα και σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37-38 βαθμούς. Το ίδιο συνεχίζει και τις επόμενες μέρες. Δεν θα έχουμε καύσωνα, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι τίποτα συνταρακτικό, τίποτα ακραίο. Τι άλλο να σας πω? Να σας πω και να το ξέρετε ότι σήμερα ξεκίνησε και η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το έτος 2025-2026. Είναι η πλατφόρμα stegastiko.mindyou.gov.gr και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών λήγει την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Συνέχεια με ένα τραγούδι. Γελάω γιατί αυτό το τραγούδι το είχε θυμηθεί όταν το έβαλε σε λίστα του ο David Byrne. Ο David Byrne, ο οποίος τον είδαμε πρόσφατα εδώ στο Σταύρος Νιάρχος, μια πολύ ωραία συναυλία. Παντρεύτηκε κιόλας πέρσι και είχε κάνει μια λίστα στο Spotify με τραγούδια που ήθελε να ακουστούν στο γάμο του, γιατί άνθρωπος είναι και αυτός και κάνει και αυτός τις λίστες του, και σε αυτή τη λίστα ήταν και αυτό εδώ, Los Testellos, Testellos, Guajira Psicotélica.

σαν σήμερα και τουλάχιστον για εμάς τους μουσικόφιλους ήταν πολύ σημαντικό. Σαν σήμερα το 1979 η Sony παρουσιάζει το Walkman. Ήταν 1η Ιουλίου 1979, το Walkman έζησε μέχρι το 2010. Τώρα βέβαια υπάρχει μια αναβίωση του Walkman, αλλά τότε λοιπόν ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό. Έγινε γιατί ο συνιδρυτής της Sony ταξίδευε, λέει, για επαγγελματικούς λόγους, είχε μεγάλες πτήσεις και κατά διάρκεια αυτών των μεγάλων πτήσεων έπαιρνε μια τροποποιημένη έκδοση του κασετόφωνου εκείνη την εποχή, αλλά ήταν πολύ ογκώδες, οπότε κάπως το σκέφτηκε και έφτιαξε το Walkman. Ήταν στην αρχή πολύ ακριβό το Walkman, έτσι. Στοίχιζε περίπου $700 σε σημερινά χρήματα, αλλά ήταν βέβαια και εξωφρενικά δημοφιλές. Έπεσε και η τιμή αργότερα. Αναπαρήγαγε κασέτες, το έπαιρνες μαζί σου. Και μάλιστα είχε βγει μια έρευνα που έλεγε ότι την περίοδο της μέγιστης δημοτικότητας του Walkman, δηλαδή από το 87 μέχρι το 97 περίπου, ο αριθμός των ανθρώπων που δήλωναν ότι περπατούσαν για άσκηση αυξήθηκε κατά 30%. Γιατί τώρα ήταν πιο εύκολο να περπατήσουν, είχαν και τη μουσική μαζί τους, οπότε αύξησε και την άθληση το Walkman. Η Sony τότε λοιπόν, όταν το κυκλοφόρησε, πίστευε, είχε ένα πλάνο ότι θα πουλάγε περίπου 5.000 κομμάτια το μήνα. Κατέληξε να πουλάει 50.000. Μέχρι το τέλος του εκείνου του καλοκαιριού πουλήσαν σχεδόν 400 εκατομμύρια κομμάτια, μέχρι τη στιγμή που σταμάτησε και η παραγωγή της έκδοσης του Walkman, ήταν εκεί στα τέλη του 2009. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι μια είδηση που αφορά, όπως είπα και πριν, τους μουσικόφιλους, με το Walkman που άλλαξε τον τρόπο που ακούγαμε τη μουσική μέχρι τότε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγικός ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς σε δασική περιοχή κοντά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Δύο νεκροί και μία εγκαυματίας εκφράζονται φόβοι ότι μία σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Πέντε συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Από σήμερα φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από ερείπια κτηρίου της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Είμαι να σκάσω, είμαι να σκάσω. Ο Μόμπι σήμερα έρχεται και εγώ δεν έχω εισιτήριο, διότι καθυστέρησα να πάω να αγοράσω και είναι sold out. Τυχαίροι όσοι θα βρεθείτε στην πλατεία Νέρου σήμερα το βράδυ μαζί με Garbage. Ο Μόμπι λοιπόν στην Αθήνα για μια ακόμα φορά και εγώ δεν θα τον δω. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 38 λεπτά μετά τις 7, πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6, μαζί για περίπου 20 λεπτά ακόμη, στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Κλαβενίτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλό μήνα και πάλι, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Three sacred, these sacred souls, για τη συνέχεια, My Heart is Drowning.

πάμε να δούμε λίγο και τα δικά μας τα του κόσμους. Το ξέρετε ότι κλείνουμε τα 25 χρόνια και κληρώνουμε βιβλία, το έχουμε ξαναπεί, για το καλοκαίρι, 25 για τα 25. Η πρώτη εβδομάδα του διαγωνισμού φτάνει στο τέλος της σήμερα το μεσημέρι. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική ανάρτηση στο Instagram και να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα από αυτά τα βιβλία που έχουμε διαλέξει προσεκτικά από πολλούς διαφορετικούς οίκους, και θα συνεχιστεί αυτός ο διαγωνισμός σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Επίσης, στο Instagram μπορείτε να βρείτε το διαγωνισμό και διπλές προσκλήσεις για το live του Χωσέ James στο Λυκαβητό τη Δευτέρα 6 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή και εκεί μπορείτε να δείτε την ανάρτηση, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση και να δείτε, να πείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε τις προσκλήσεις. Στο Facebook, από την άλλη, μπορείτε να βρείτε διπλές προσκλήσεις για τον Δημήτρη Καλατζή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Την Παρασκευή θα εμφανιστεί εκεί. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, 2 του μηνός, και εκεί το ίδιο, με την ίδια διαδικασία. Αν κερδίσετε, θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα. Επίσης, υπενθυμίζω ότι έχουμε και την πρώτη ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μια μέρα πριν από την κανονική του κυκλοφορία. Θα γίνει εδώ στο στούντιο Epsilon στις 6 ώρα το απόγευμα, την 5η 9 Ιουλίου. Την παρουσίαση του άλμπουμ, που λέγεται Foreign Tongues, θα κάνει ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας. Μπορείτε να μπείτε και στα social του σταθμού να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για να έρθετε εδώ, έτσι, στο Ράδιο Μέγαρο της Αγίας Παρασκευής, στο στούντιο Epsilon, την 5η 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, για να ακούσουμε όλοι μαζί πρώτη το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Εμείς θα πάμε όμως στα παλιά, μιλώντας για Rolling Stones. Από το 1971 το τραγούδι λέγεται Wild Horses.

το καταπληκτικό για μένα τουλάχιστον νέο άλμπουμ του Τιγουάιο. Το τραγούδι λέγεται Mama Gave Me The Will. Όλο το άλμπουμ βέβαια σε παραγωγή Άντριαν και Σάντα, γι' αυτό ίσως είναι και τόσο ωραίο. Και κάπως εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές της προηγούμενης δύο ώρες ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Μαζί μας ο Νίκος Λαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος θα συντροφεύσει μάλλον, ναι, και τον Προκόπη Δούκα για τις επόμενες δύο ώρες που έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Κόσμος. Να είστε καλά, καλό μήνα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες Orange Blossom για το τέλος και το Μέξικο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο αγόρι, που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι εχθές σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπήσεων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Μεγάλη κινητοποίηση από τη διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό κινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταώροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Δύο ύποπτοι εμπρησμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπη συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. 7 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και ο επίσημος απολογισμός ξεπερνά πλέον τους 1.900 νεκρούς και σχεδόν 10.600 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδρομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διεμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Earth News Radio 105,8.

0: Άκου, τι της είπε ο άλλος της γυναίκας.
1: Τι της είπε?
0: Πάει και μηχανικός σπουδαγμένος, αυτός έχει πάρει χαρτί, έτσι. Αυτός δηλαδή, πρόσεξε, φαντάζομαι ότι οι δικοί του κάνανε τρελή χαρά όταν μπήκε στο Πολυτεχνείο. Δεν ξέρω σε ποιο Πολυτεχνείο πήγε. Κάνε τρελή χαρά, σου λέει, τα φροντιστήρια δεν πήγανε χαμένα. Ωρε χαρά, όταν θα έκανε όλο το σοι, υποθέτω.
1: Όταν
0: ναι,
1: πήρε, όταν και όταν βγήκε η Ελλάδα.
0: Αλλά να σου πω, είδε που ο Λουκιανός επιβεβαιώνεται που λέει: το θέμα δεν είναι πώς θα μπει, αλλά πώς την έχουν στημένη όταν θα βγει. Πάει η γυναίκα και του λέει: Γέρνη. Εκεί πίζα, λέει η Γέρνη, δεν έπεσε. Άκου απάντηση που έδωσε.
1: Ο
0: η μηχανικάρα.
1: Ο
0: μηχανικάρα.
1: Να βέβαια, εμπιστοσύνη.
0: Στα πετρά, κατέρευσε. Σαν τραπουλόχαρτο. Χτίζανε, λέει, κάτι πολυτελείς κατοικίες δίπλα.
1: Ναι.
0: Κάτι πάντως, η άλλη μηχανικάρα. Η άλλη μηχανικάρα, η κυρία, ήταν νοικοκυρά από ό,τι φαίνεται. Και νομίζω επιβεβαιώνεται κάτι. Και, τώρα δεν ξέρω, πάρτε το όπως θέλετε και χαρακτηρίστε με όπως θέλετε. Που λένε καμιά φορά λειτουργεί αυτό το γυναικείο, το ένστικτο. Και με το που κατάλαβε τι έγινε, γιατί την ειδοποίησαν τηλεφωνικά τη γυναίκα, λέει έξω όλοι και μην τολμήσει κανείς να μπει μέσα στο
1: είναι
0: σπίτι.
1: Είναι γνώση, παρατηρητικότητα.
0: Βέβαια, ναι, είναι επαγγελματισμός πρώτα απ' όλα. Δεν το συζητάω. Η γυναίκα είναι επαγγελματίας.
1: Στο άλλο άκρο από τον πύργο.
0: Επαγγελματίας, ναι, επαγγελματίας, δεν το συζητάω. Αλλά βάζω και λίγο το γυναικείο τώρα εγώ. Λέω τώρα. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Εγώ λέω, ναι.
0: Ναι, μπορεί να κάνω και λάθος. Ο άλλος λέει, κυπίζα, λέει η Γέρνη. Άκου η μηχανικάρα τι είπε, η μηχανικάρα. Λοιπόν, εντάξει, και ψάχνουμε τώρα να βρούμε τι έγινε και πώς έγινε και ψάχνουν να βρουν αν είναι και αγνοούμενοι μέσα. Εντάξει, και
1: τρομερή αγωνία. Πρώτον ήταν απίστευτο, δεύτερον ναι. Τρομερή αγωνία με τους τέσσερις ανθρώπους.
0: Ήμαρτον, κύριε, ναι. Και βέβαια,
1: τι μπορεί να συμβεί, ε?
0: Ναι, και μπορεί να γλιτώσαμε την τραγωδία στα Πετράλωνα.
1: Αλλά στο
0: δεν την αποφύγαμε στο Ρεόκαστρο όμως. Ναι, δεν την αποφύγαμε στο Ρεόκαστρο.
1: Αυτή η φωτιά πότε ξέσπασε, πότε πήρε αυτές τις διαστάσεις, πότε κατάπιε έναν άνθρωπο.
0: Δύο,
1: ναι, δεν έχει γίνει ταυτοποίηση.
0: Δύο
1: σωρούς.
0: Ναι, αναμένεται ταυτοποίηση. Υπάρχουν φόβοι μεγάλοι ότι ενδεχομένως να ανήκει σε ένα πιτσιρίκι 12 χρονών.
1: Που αγνοείται,
0: το οποίο
1: από
0: αγνοείται.
1: Που αγνοείται από χτες.
0: Είναι νομίζω ο γιος του 66χρονου.
1: Έτσι.
0: Ο γιος του 66χρονου. Ναι.
1: Και τη γυναίκα που νοσηλεύεται με έγκαυματα.
0: Τι να πει κανεί. Δηλαδή.
1: Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει.
0: Δεν τα φέρνει ο χρόνο. Έτσι είναι. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μπήκαμε έτσι λίγο με φόρα στην επικαιρότητα και δεν προλάβαμε ούτε χρόνια πολλά να πούμε σε όσες και όσοι γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Αργύρης, γιορτάζει ο Κοσμάς, γιορτάζει ο Δαμιανός, γιορτάζει ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκε ο τέταρτος, βγαίνει ο εβδόμαδος, αλλά μπαίνει ο μήνας. Μπαίνει ο μήνας, ο ενδιάμεσος μήνας του καλοκαιριού.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού μπαίνουμε τώρα. Ο Ιούλιος είναι η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026, Έρτνιους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Να σας πούμε ότι χθες η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 39 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της χώρας. Και σήμερα, από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο πρόγνωση, το τελευταίο. 37, 38 και 39 τοπικά σε κάποιες όχι, σε κάμια ζεστούλα καλοκαιρινή. Και αυτή την ώρα που μιλάμε πρέπει να σας δώσουμε έτσι ένα στίγμα θερμοκρασιακό ή όχι. Να το κάνουμε. Λοιπόν, στην Αγία Παρασκευή αυτή την ώρα ο υδράργυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Έχει ανέβει σε σχέση με χθες και προχθές. Ήταν 22-23.
0: Το ίδιο και στην Αθήνα και στον Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη 25 βαθμοί. Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Εάν θέλετε, μπορείτε μέσω Viber να μας στείλετε την καλημέρα σας, πληκτρολογώντας πάρα πολύ απλά στην αναζήτηση δύο λέξεις Earth News Radio. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Η άλλη επιλογή επικοινωνίας είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες,
0: σχόλια
1: τα θέματα της επικαιρότητας. Σχολιανά, οι εκπομπές με τα σχόλια και τα σχολιανά δεν τις βλέπω να βρίσκονται στην καλύτερη περίοδο.
0: Καλά τα λες.
1: Βέβαια θα μου πεις τέλος, τώρα το καλοκαίρι τροποποιούνται τα τηλεοπτικά προγράμματα. Από Σεπτέμβρη νομίζω θα έχουμε αλλαγές.
0: Ναι. Ψάχνουν να βρουν, λέει, τώρα γιατί έπεσε πολύ κατοικία. Τέσσερα, άσε θα τα δούμε τώρα μετά αναλυτικά. Κοίταξε τώρα, προσπαθούσα με κάθε τρόπο χτες να βρω κάτι αισιόδοξο για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μέσα αυτή τη μαυρίλα, μέσα σε αυτή την. Εγώ
1: κάτι.
0: Βρήκα μια είδηση, ναι, η οποία δεν σου κρύβω ότι συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα ως άνθρωπος και τονίζω, ξεκαθαρίζω, το έχω αποχυμώσει πλήρως. Πλήρως από την όποια πολιτική διάσταση μπορεί να έχει.
1: Νομίζω
0: πλήρως όμως. Όταν σου λέω το έχω αποχυμώσει, πλήρως.
1: Και φαντάζομαι και είδα... όσοι είδαν τη σκηνή. Γιατί
0: το ίδιο κάνανε.
1: Το ίδιο κάνανε. Φαντάζομαι. Ελπίζω.
0: Είδαμε τον Γιώργο Μιλωνάκη, όρθιο και γερό και ακμαίο. Ναι, όσο βέβαια του επιτρέπουν οι συνθήκες, ο άνθρωπος μετά. Από τέτοια περιπέτεια υγείας που πέρασε, όρθιος.
1: Κέντρο αποκατάστασης, όλη αυτή η αποκατάσταση.
0: Κέντρο αποκατάστασης, εντατικές, πράγματα. Λοιπόν, όρθιος να επιστρέψει στον Ευαγγελισμό, όρθιος, χαμογελαστός, προκειμένου να σφίξει το χέρι, να ευχαριστήσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που του έσωσαν τη ζωή. Στο πλευρό του η σύζυγος, η Τίνα, συναδελφός μας, η Τίνα Μεσαροπούλου, η διοίκηση του νοσοκομείου εκεί, οι γιατροί εκεί. Με ένα θερμό χειροκρότημα τον υποδέχτηκαν, τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά απέδειξε ότι σε αυτή τη ζωή γίνονται και θαύματα. Με τη συμπαράσταση της ιατρικής, της επιστήμης δηλαδή, των ικανών επαγγελματιών του χώρου ή των λειτουργών του χώρου, όπως θέλεις πες το, μπορούν να συμβούν θαύματα. Τώρα που έχει περάσει και όλα αυτά φαντάζουν σαν μια κακή ανάμνηση, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι γιατροί δεν ήταν τόσο αισιόδοξοι στην αρχή, τις πρώτες μέρες για την εξέλιξη της υγείας. Και το λέω. Και οι δικές μας οι πηγές, με όποιους μιλούσαμε, γιατί μιλούσαμε και με γιατρούς, μιλούσαμε και με πολιτικούς που είχαν μια ιδιαίτερη ενημέρωση από τους γιατρούς.
1: Σου μετέφεραν ήταν... την εικόνα ότι δίνει μάχη κυριολεκτικά. Δεν ήταν τυπικό το δίνει μάχη για τη ζωή του.
0: Και...
1: ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη.
0: Ναι. Μια άνηση μάχη, αν θέλεις, έτσι. Κι όμως τα κατάφερε ο άνθρωπος. Μαχητής, τα κατάφερε, βγήκε νικητής και να είναι γερός, να είναι δυνατός, να προσέχει. Και αυτή η ευχή αφορά κάθε άνθρωπο, όχι μόνο τον Γιώργο Μιλωνάκη, κάθε άνθρωπο που αυτή την ώρα δίνει τη δική του μάχη για την υγεία του. Με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε χώρο, με οποιοδήποτε μέσο, με οποιοδήποτε γιατρό.
1: Έτσι, καλά κάνεις και το λες, γιατί τώρα μας ακούν.
0: Καλή δύναμη.
1: Όσοι μας ακούν, όσες μας ακούνε, μπορεί οι ίδιοι αγαπημένα τους πρόσωπα να αντιμετωπίζουν ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Η ευχή ισχύει για όλους. Μακάρι να μπορούν όλοι να βγαίνουν νικητές από αυτές τις μάχες.
0: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και έτσι όλα να πηγαίνουν καλά. Και νομίζω ότι μπορούν να πάνε καλά. Με πίστη, με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια και βέβαια με συμπαραστάτες, την επιστήμη και τους λειτουργούς της, το ξαναλέω. Λοιπόν, 8 και 18 πρώτα λεπτά, για να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Να σας δώσουμε ένα στίγμα γρήγορα γρήγορα για την κίνηση, γιατί έχουμε καλεσμένους ενδιαφέροντες στη συνέχεια.
1: Από όλα τα μέτωπα. Σχεδόν
0: ναι.
1: Από όλα τα μέτωπα της επικαιρότητας. Λοιπόν, έχουμε κίνηση, ναι, έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ξεκινώ από τον Κηφισό. Στο ρεύμα καθόδου έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα. Ξεκινάει περίπου μετά την Αττική Οδό. Το ρεύμα καθόδου είναι το ρεύμα προς Πειραιά. Και φτάνει μέχρι την Ιερά Οδό, μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Mm-hmm. Λίγο πριν το Εγάλιο. Είναι αρκετά χιλιόμετρα το ποτηλιάρισμα. Στο ρεύμα ανόδου είναι λίγο καλύτερη εικόνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα. Από το σταθμό του ΚΔΕΛ μέχρι την έξοδο για Αχαρνών. Άλλα σημεία που έχουμε κίνηση. Στην Αττική Οδό ξεκινούν τώρα τα προβλήματα. Στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας αυτή την ώρα. Και κάποια προβλήματα στην Δουκίσης Πλακεντίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Η Μεσογείο έχει και σήμερα πρόβλημα. Με συγχωρείτε. Από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κηφισίας από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το Χαλάνδρη, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Και στο Δαχτυλίδι, στο λεγόμενο Δαχτυλίδι, έχουν πρόβλημα αυτή την ώρα. Καλή εικόνα στο κέντρο της Αθήνας. Συγκρούς στο ρεύμα προς την Αθήνα. Κίνηση και η παραλιακή. Από Γλυφάδα μέχρι Καλλιθέα, ναι. Και από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, να πάμε στη Λύτη Θεσσαλονίκης, εκεί όπου συνέβη αυτή η φοβερή τραγωδία με την πυρκαγιά. Έχουμε έναν 66χρονο νεκρό, έχουμε όμως μία ακόμα σωρό που είπαμε αναμένεται να ταυτοποιηθεί. Υπάρχουν φόβοι ότι ενδεχομένως να ανήκει στον 12χρονο γιο του 66χρονου και μιας γυναίκας η οποία νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Ο κύριος Γιώργος Τόλας, ο πρόεδρος κοινότητας Λύτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Μας ακούτε?
3: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα. Θα θέλαμε να μας πείτε καταρχάς για αυτό για το οποίο υπάρχει αγωνία μεγάλη, αν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με την σωρό, την δεύτερη σωρό, η οποία έχει βρέθηκε μέσα στα...
3: Βρέθηκε χθες η δεύτερη σωρός, δεν έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας.
0: Μάλιστα.
3: Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
0: ενημέρωση
3: από τις αρχές για να γνωρίζουμε και εμείς.
0: Θέλετε να μας πείτε για τη φωτιά, πώς ξεκίνησε, πού οφείλεται, πώς συνέβη και τι εικόνα υπάρχει σήμερα?
3: Δείτε, σήμερα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αιστείες φωτιές ενεργές. Υπήρχε όλη τη νύχτα ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή, καθώς υπήρχε και μηχανήματα του Δήμου, ώστε σε περίπτωση αναζωπήρωση να μπορέσουν να επέμβουν άμεσα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λυτής μέσα από ρεματιά. Επιχείρησαν ενάερια μέσα της πυροσβεστικής. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
1: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
3: Ναι.
1: Δεν πρόλαβαν να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε.
3: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λυτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που είχε οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε. Δεν απομακρύνθηκαν έγκαιρα από την.
0: Να ρωτήσω, οι άνθρωποι αυτοί είναι αγρότες, για να έχουμε μια εικόνα.
3: Όχι. Εκπαιδευτικός ήταν ο Θανόντας. 62 χρονών.
0: 62, μάλιστα.
3: Ναι. Απλά είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Μέναν εκεί στο.
0: Ναι.
3: Στο παράδειγμα τέλος πάντων που είχαν κάνει μέσα στο οικόπεδό τους και δυστυχώς υπήρξε αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη.
0: Να ρωτήσω το εξής, τι άλλη εικόνα υπάρχει από τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά?
3: Δείτε, είναι γύρω σαν έκταση φωτιάς, σκεφτείτε γύρω στα 600 θρέμματα περίπου, καμένη έκταση. Τώρα από εκεί πέρα έχει καεί το σπίτι που βρέθηκαν τα δύο πτώματα και μία εγκαταλειμμένη κατοικία μέσα στην κοινότητα, η οποία ήταν από κάφτρα, η οποία έπεσε πάνω στη σκεπή που ήταν από καλαμιά και κάει και αυτό.
1: Τα άλλα σπίτια σώθηκαν.
3: Ναι. Ευτυχώς, ιδίως στα σπίτια που βρίσκονται περιμετρικά του οικισμού και στα όρια ακριβώς με την δασική έκταση, ευτυχώς σώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μιλούσαμε με τον πρόεδρο της κοινότητας Λυτής στο Δήμο Ρεόκαστρο. Εκεί που είχαμε τη χθεσινή φωτιά.
0: Τη φωνική πυρκαγιά τελικά.
1: Φωνική πυρκαγιά. Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Η δεύτερη σωρός που έχει βρεθεί δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά εδώ τα αθηναϊκά, βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός και δημοσιογραφικά τουλάχιστον μια προσπάθεια να διερευνηθεί πώς κατέρευσε ως χάρτινος πύργος αυτή η πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης.
1: Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν φόβοι
0: στα Πετράλωνα,
1: πια. Μπορεί να φαντάσεις ότι ο καθένας που δίπλα του χτίζεται μια νέα πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Πόσο λοιπόν, φοβάται.
0: Σας μεταφέρουμε τα νέα όπως ακριβώς καταγράφονται από το earthnews.gr. Καλά, είναι προφανές ότι οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, έτσι. Και οι ειδικοί επιστήμονες εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών και κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, στα μέτρα αντιστήριξης του κτηρίου.
1: Τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν, από ό,τι καταλάβαμε μιλώντας και ακούγοντας και εδώ χθες στο News Radio, καταλαβαίνει κάποιος ότι θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα και να μην καταρρεύσει η πολυκατοικία αυτή.
0: Λοιπόν, πραγματοποιούνταν δίπλα ακριβώς αυτό το κτίριο που κατέρευσε, εργασίες κατεδάφισης ενός διόροφου κτιρίου, προκειμένου να αναγερθεί μια νέα πενταόροφη πολυκατοικία με υπερπολυτελή διαμερίσματα, πρέπει να πούμε.
1: Όπως είναι οι περισσότερες πολυκατοικίες, ναι, που κτίζονται στην περιοχή, στα Πετράλωνα.
0: Γιατί είναι το βασίλειο του Airbnb, τα Πετράλωνα, έτσι.
1: Να
0: το
1: πούμε κοντά στους σταθμούς του μετρό, κοντά στο κέντρο, κοντά στην Ακρόπολη.
0: Λοιπόν, η άδεια κατεδάφισης, λέει, του κτηρίου, η οποία είχε εκδοθεί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 24, ανανεώθηκε τον Ιούλιο του 25, αφού η ιδιοκτησία άλλαξε χέρια. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους υπήρξε προέγκριση και στη συνέχεια το Μάρτιο του 26 η οικοδομική άδεια για την ανέγκριση πενταόροφης πολυκατοικίας, εντάξει. Τώρα, είχαμε μία δήλωση εδώ στο Ερκνιούς του πολιτικού μηχανικού, του κ. Κώστα Σαχπάζη, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται τόσο το γεγονός ότι το έδαφος αντέχει. Ακριβώς. Να γίνει
1: πόσο
0: αυτή η εργασία.
1: Πόσο είναι ή πόσο ανθεκτικό είναι το έδαφος.
0: Όσο και τι γίνεται με τα γειτονικά κτίρια και το ενδεχόμενο να υπάρξουν καθυζήσεις.
1: Προφανώς αυτό δεν έγινε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα σε ό,τι αφορά το κτίριο που κατέρευσε. Γιατί βέβαια εμείς εδώ συμπέρασμα δεν μπορούμε να κάνουμε. Οι ειδικοί θα αποφανθούν. Πάντως, οι ειδικοί λένε ότι όταν γίνονται τέτοιες δουλειές, είναι σημαντικό να υπάρχουν έργα αντιστήριξης. Και ιδιαίτερα όταν η εξκαφή, όταν σκάβουν δηλαδή για το κτίριο το καινούριο, σε μεγαλύτερο βάθος από ότι βρίσκονται τα θεμέλια των γειτονικών κτιρίων.
1: Πρώτον. Αυτό. Δεύτερον, όταν πρόκειται για παλαιά κτίρια. Τρίτον, όταν πρόκειται για μικρά οικόπεδα. Άρα, μιλάμε, δεν υπάρχει καν διαφορά. Άπτονται τα λοιπόν, θεμέλια του νέου με το παλαιό.
0: Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι μεταφέρουμε τι λένε οι ειδικοί, έτσι. Ειδικοί, ούτε ειδικοί είμαστε, ούτε ειδικολόγοι, που λέει και ο Γιώργης Σουαυτιάς. Έτσι. Εκείνο το οποίο προκαλεί βέβαια οργή είναι το γεγονός ότι, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, μία από τις ενίκους των διαμερισμάτων, ιδιοκτήτρια, ένικος, δεν έχει καμία σημασία, είχε απευθυνθεί σε έναν μηχανικό και του είχε πει: εσύ, το κτίριο έγινε, είχε πάρει κλίση 15% και της λέει αυτό, και η πίζα έγινε, δεν κατέρευσε. Απίστευτο, έτσι. Mm-hmm. Απίστευτο. Άκουσαν οι άνθρωποι τριγμούς το πρωί στο κτίριο, προφανώς.
1: Γιατί άρχισε η κλίση να μεγαλώνει.
0: Ένας γείτονας εντόπισε μια πολύ μεγάλη ρογμή, ανησύχησαν. Κάλεσαν τη μηχανικό, ευτυχώς τη γυναίκα που τους έσωσε.
1: Γιατί τους ζήτησε να φύγουν από το κτίριο, να εκενώσουν το κτίριο.
0: Ναι. Η οποία μηχανικός είπε: όλοι έξω, κανείς μέσα, για κανένα λόγο, και τους έσωσε τις ζωές. Όμως ο δίπλα, ο αρχηγός,
1: της
0: καινούργιας, τους είπε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, έτσι: και ο πύργος πίζας γέρνει, λέει, δεν έπεσε. Μάλιστα.
1: Ξέρεις τι θυμάμαι, ο κύριος Σουνολάκης, μιλώντας πριν 15 μέρες εδώ, θυμάσαι που έλεγε για τα ενέργεια, ότι είναι απαραίτητο τα κτίρια να έχουν ενεργειακά πιστοποιητικά. Ναι. Η δική μου εισήγηση είναι να έχουν πιστοποιητικά αντισεισμικής προστασίας σε σχέση με τα θεμέλια τους. Το θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
1: Ήταν πάρα ακριβώς εδώ πριν 15 έλεγε... μέρες. Πριν 15 μέρες θα λέγαμε.
0: Και θα παρακαλέσουμε τις κυρίες εδώ και λιγότερο. Πολύ λιγότερο, όχι 15 μέρες.
1: Μπορεί να
0: ούτε εβδομάδα δεν ήταν. Μας τα είπε ο κ. Σινολάκης, με αφορμή τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα.
1: Ακριβώς.
0: Να βρούμε το απόσπασμα εκείνο για να το μεταδώσουμε, που λέει ο κ. Σινολάκης ότι η δική μου πρόταση, ήταν στο τέλος της συνέντευξης, ότι είναι ότι πρέπει να γίνονται αντισεισμικές μελέτες.
1: Βέβαια. Και από καιρού εις καιρό να εξετάζονται και να επανεξετάζονται τα κτίρια, ιδιαίτερα τα παλιά κτίρια που δεν έχουν γίνει με το νέο αντισεισμικό κανονισμό. Γιατί μετά το σεισμό του 99, ο νέος αντισεισμικός κανονισμός θεωρείται από τους πιο προηγμένους και απαιτητικούς στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Τα παλαιότερα κτίρια όμως δεν έχουν γίνει με τόσο απαιτητικά μοντέλα και αντισεισμική προστασία. Κοίτα τι επικαιρότητα είχε η πρόταση και πώς πρέπει να δούμε αλλιώς τελικά την υγεία την ευστάθεια, την υγεία των κτιρίων.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, ξενυχτήσαμε χθες με Μουντιάλ. Να το πούμε και αυτό. Πάρα πολύ ωραίος ο αγώνας της Γαλλίας. Δηλαδή, με ποια έννοια? Απολαύσαμε μια Γαλλία από αυτή που αγαπάμε, από αυτή που αποδεικνύει ότι το ποδόσφαιρο είναι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα θέαμα. Εντάξει, νίκησε το απόλυτο outsider. Η Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορί, να το θυμίσουμε.
1: Ναι, αυτό ήθελα
0: να το πω. Σημαντικό είναι ότι ο Εμπαπέ έφτασε τον Μέση, τον Λιονέλ Μέση, στα γκολ. Έχουν και οι δύο από έξι, αλλά ο Μέση έχει έναν αγώνα λιγότερο. Δεν έχει αγωνιστεί η Αργεντινή σε αυτή τη φάση των 16 ακόμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Προς το παρόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκης, δύο νεκροί και μία εγκαυματίας από τη μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή εκφράζονται φόβιο ότι μία σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Δύο ύποπτοι εμπρισμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Και στις δύο περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες ή οι ένικοι των κατοικιών φέρεται να συνδέονται με τον πολιτικό χώρο. Ενώπιον του εισαγγελέα 5 άτομα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση του Μαξίμου. Από σήμερα φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εν τω μεταξύ, άρχισαν να καταφθάνουν και τα μηνύματα των ακροατών. Καλημέρα στο φίλο μας το Φρέντι που έχει πιάσει βάρδια. Είναι βάρης Κοροπίου, λέει, προς κέντρο, χαλαρά. Μάλιστα, εντάξει. Γενικά βάρης Κοροπίου είναι γενικά χαλαρά. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Ρούλα τη Λάβα, η οποία πρωί-πρωί, φωτιά και λάβα. Η Ρούλα μας έστειλε το μήνυμα με την καλημέρα της και την ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Αλέξανδρο και Περαστικούλια, να πούμε, και στην Ευγενία την Κόκα. Να σε καλά. Ο Αλέξανδρος μας επισημαίνει και τη νέα δημοσκόπηση, η οποία ήρθε χτες.
1: Θα τη δούμε, της Μάρκ,
0: Της Μάρκ, ναι. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά, στην Σπυριδούλα τον Αναπιώτη. Να είστε καλά όλες και όλοι. Είπαμε χρόνια πολλά και πάλι στον Κοσμά και τον Δαμιανό. Στο μεταξύ, τι έχει γίνει με αυτό το 150, ρε παιδί μου, που ήταν να πάρουν οι γονείς. Άλλοι το πήραν, άλλοι δεν το πήρανε. Όχι όλοι, δεν το πήρατε όλοι.
1: Δεν το πήραν όλοι.
0: Γιατί μας λέει το πήραμε, το πήραμε, μας λέει η Γιάννα. Ναι, κάποιοι το πήρατε, κάποιοι δεν το πήρατε και αναγκάστηκε η ΑΔΕ να βγάλει.
1: Διευκρινήσεις.
0: Καταρχάς
1: δεν το πήραν αυτοί των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν το 2025-26. Φαίνεται ότι το πάρουν τον Αύγουστο. Στις διευκρινήσεις φαίνεται ότι οι γονείς που δεν κάνουν μαζί φορολογική δήλωση το έχουν πάρει μισό-μισό.
0: Ναι.
1: Μισό ο ένας και μισό ο άλλος έχει πάρει. Κάποιοι που τα IBAN που είχαν δηλώσει είχαν προβλήματα, πρέπει να το δηλώσουν για να πάρουν τα χρήματα.
0: Ναι, κάποιοι έχουν δύο παιδιά και πήρανε μόνο για ένα. Ένα παιδί λέει αναγνωρίστηκε για την τρέχουσα πληρωμή ή μπασιτός πήγε μισό-μισό. Αυτό είναι λίγο κουφό, μπασιτός.
1: Πήγε μισό-μισό για αυτούς που δεν κάνουν μαζί φορολογική δήλωση.
0: Κάποιοι άλλοι δεν πληρώνουν.
1: Και μια περίπτωση είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί 25-26.
0: Καλά.
1: Και θα το πάρουν τον Αύγουστο.
0: Και κάποιοι άλλοι, να πούμε, δεν πληρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια, έτσι.
1: Βέβαια, πάντα υπάρχουν στα επιδόματα. Υπάρχει
0: και κάποιοι άλλοι δεν εμφανίζουν το εξαρτώμενο τέκνο στο ε1. Γιατί από εκεί φαίνεται. Μιλάμε για τα εξαρτώμενα τέκνα. Πηγαίνει το 150 και για τα εισοδήματα το 24, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Ο λογιστής σε αυτήν την περίπτωση δεν περάσει καλά.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις όμως να το δηλώσουν και να πάρουν τελικά τα χρήματα. Για διορθώσεις.
0: Μπας εδώ, θα επανέλθουμε στο θέμα στη συνέχεια. Προλαβαίνουμε να πάμε σε προσέλιδα, θα πάμε στον καλεσμένο μας. Όχι, δεν προλαβαίνουμε να πάμε σε προσέλιδα, θα πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Το απόσπασμα από τον κύριο Συνολάκη το έχει βρει η Βασιλική και η Γιάννα και η Λούζα. Θα μπορούμε να τα ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Στη συνέχεια, όταν θα επανέλθουμε
0: νομίζω
1: στο θέμα.
0: Όχι, τώρα είμαστε, μπορούμε.
1: Ωραία.
0: Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε τι μας είχε πει εδώ ο κύριος Συνολάκης για το θέμα των κτηρίων. Τι πρέπει να προσέξουν. Και είδες και ο άνθρωπος το είχε πει με αφορμή μια κουβέντα που κάναμε για τις καταρρεύσεις κτηρίων στη Βενεζουέλα.
1: Ναι.
0: Είχε πει ότι πρέπει να υπάρξει μια προσοχή εδώ στις κατασκευές στα κτίρια. Και να που αποδείχθηκε προφητικός, έτσι. Για να ακούσουμε πώς το είπα.
2: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι θυμισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνετε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται στο. Θέλω να κάνω μία, να βάλω μία πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών και των σπιτιών που ζούμε.
1: Πιο καθαρά δεν μπορούσε να το πει ο άνθρωπος. Γιατί μπορεί να γίνει αυτό. Μπορούν να ενισχυθούν τα θεμέλια κάποιου κτίριου. Δεν λέμε είναι παλιό και το αφήνουμε.
0: Λοιπόν, 8 και 36 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Ήρθε η στιγμή εδώ στις πρωινές διαδρομές του Air News Radio να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα. Είναι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και τι δεν έχουμε να πούμε, τον ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ την
0: πρόσκληση. Καλό μήνα. Μας κάνετε και ποδαρικό για τον μήνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Τώρα, να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, το συζητούσαμε με τη Μαρία, από κάτι αισιόδοξο. Κάτι το οποίο μας συγκίνησε χθες όλους. Υπερβαίνει νομίζω τις όποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις, τα πάθη, τις κόντρες, τις συγκρούσεις. Το αποχυμώνουμε τελείως από την όποια πολιτική του διάσταση. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Γιώργου του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, όπου όρθιος και γερός πήγε να ευχαριστήσει τους γιατρούς. Και κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι γίνονται και θαύματα στις μέρες μας. Γιατί αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με αυτό? Εσείς ήσασταν από τους ανθρώπους που από την αρχή είχε εμφανιστεί αισιόδοξο ότι θα πάει καλά η ιστορία. Όμως, έχουν ξεκινήσει κάτι συζητήσεις από χθες στα social media και λένε, εάν δεν ήταν ο Μιλωνάκης, θα είχε αυτή την περίθαλψη.
4: Είναι οι σχετικές, τα διαβάζω και εγώ και πραγματικά το λένε με παιδιά. Ο Γιώργος Μιλωνάκης πήγε μετά από κλήση τηλεφωνική στο ΕΚΑΒ. Ήταν τυχερός ότι το Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο έπαθε το ρίξη ανεβρίσματος, είναι στο κέντρο της Αθήνας, ο σταθμός του ΕΚΑΒ είναι στο Σύνταγμα.
0: Δίπλα, ναι, ναι.
4: Άρα το ΕΚΑΒ πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν πήγε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ο κ. Μιλωνάκης είχε μια διακριτική μεταχείριση. Πήγε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ήταν στα 20 μέτρα από το σταθμό. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Το πήγε βάση πρωτοκόλλου στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Mm-hmm. Το πλησιέστερο νοσοκομείο ήταν ο Ευαγγελισμός. Πάλι δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Πήγε στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Το πήγε. Και εκεί πέρα χειρουργήθηκε από τους γιατρούς νοσοκομείου.
0: Ναι.
4: Ποια είναι η ειδική μεταχείριση? Με συγχωρείτε, να την καταλάβω δηλαδή.
1: Εντάξει, σου λέει είναι ένας άνθρωπος που είναι στο πλάι του Πρωθυπουργού. Ξέρετε, μετά οι γιατροί αλλιώς τον αντιμετωπίζουν.
0: Ξέρετε, είναι αυτή η αστική.
4: Πόσους ανθρώπους το εσύ σώζει κάθε μέρα που δεν τους ξέρετε.
0: Είναι αλήθεια. Το επισημαίνουμε όμως και χρειάζεται μια απάντηση από εσάς. Λέει, πέσανε όλοι.
4: Που έκανε την εμβολή, την επέμβαση αυτή στον Γιώργο Μιλωνάκη. Κάνει κάθε μέρα δεκάδες περιστατικά. Σώζει κάθε μέρα δεκάδες ανθρώπους.
0: Ξέρετε, υπάρχει αυτός ο μύθος.
4: Να το πούμε ανάποδα. Έπρεπε αυτό το Μιλωνάκι να πεθάνει για να μην κατηγορηθούμε για διακριτική μεταχείριση.
0: Το αφήνω εδώ.
4: Εγώ θέλω κάπου να μου υποδείξει ποιο είναι το σημείο της διακριτικής μεταχείρισης.
0: Το αφήνω εδώ γιατί ξέρετε.
4: Θα έπρεπε να πείτε, να λοιπόν, που ο υφυπουργός πάει τον πρωθυπουργό και ο πρωθυπουργός του ανώτερου του συνεργάτη τελικά στο ΕΣΥ πήγε.
0: Ακριβώς. Σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και ο άνθρωπος σώθηκε. Ξέρετε, είναι αυτός ο περίφημος αστικός μύθος ότι να, σε έναν επώνυμο, όχι στο Μιλωνάκι, σε ένα διάσημο, μην πούμε όλοι οι επώνυμοι είμαστε, σε ένα διάσημο πέφτουν όλοι οι γιατροί από πάνω, ενώ σε ένα φτωχό, ας πούμε, ή σε έναν άνθρωπο τον καθημερινό, τον αφήνουν στο ράτσο να περιμένει.
4: Επαναλαμβάνω, οι γιατροί που χειρούργησαν τον Μιλωνάκι είναι οι γιατροί
0: του Ευαγγελισμού.
4: Που κάνουν αυτή τη δουλειά σε αυτό το νοσοκομείο. Mm-hmm. Δεν υπήρξε κάποια διακριτική μεταχείριση. Αυτό εξηγώ.
0: Θέλετε να κάνετε γι' αυτό, καθ' αυτό το γεγονός, εσείς κάποιο σχόλιο για την εξέλιξη αυτού του περιστατικού?
4: Εγώ ήμουν από την αρχή πάρα πολύ αισιόδοξος. Ο λόγος είναι, εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά πια έχω μια εμπειρία. Με πια συνολικά σε δύο θητείες, θα 4 χρόνια υπουργός υγείας. Δηλαδή έχω πια μια εμπειρία. Είναι αποδεδειγμένο ότι ειδικά στο εγκεφαλικό, εάν προλάβεις να πας γρήγορα στο νοσοκομείο, γίνονται θαύματα. Δεν είναι όπως μέσα πριν από 10-15 χρόνια. Γιατί έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι ιατρικές τεχνικές. Ο κ. Μιλάς πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Η διαδικασία της επεμβατικής τεχνολογίας που εφαρμόστηκε πάνω του, εφαρμόστηκε σε λιγότερο από μία ώρα από το περιστατικό. Το παράθυρο χρόνου είναι 3 ώρες. Mm-hmm. Ήταν ένας νέος άνθρωπος. Σε μία ώρα είχε σταματήσει η αιμορραγία. Θεώρησα από την αρχή ότι θα τα καταφέρει, γιατί η υγεία του γενικά ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
4: Και πράγματι σήμερα πάρα πολύ καλά. Εμένα για άλλη μια φορά θέλω να σου πω το εξής. Mm-hmm. Τέτοια περιστατικά στο ΕΣΥ βλέπουμε κάθε μέρα και κυρίως αυτό που μας διδάσκει και αυτό το περιστατικό είναι πόσο σημαντικό είναι να υλοποιήσουμε ακόμα γρηγορότερα. Έχω υλοποιηθεί εν μέρη, αλλά ακόμα τα χτίζουμε. Τα κέντρα εγκεφαλικού που έχουμε θερμοθετήσει νομικά πριν από 1,5 χρόνο και να τα στελεχώνουμε σωστά. Τα κέντρα εγκεφαλικού που πρέπει να είναι διάσπαρτα στη χώρα για να υπάρχει μια ακτίνα μέσα από το παράθυρο χρόνου που σας είπα για τον κάθε Έλληνα πολίτη είναι τη μεγάλη επανάσταση στα κεφαλικά.
1: Ναι. Κύριε Υπουργέ, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα.
0: Στο άλλο πολύ μεγάλο θέμα.
1: Βέβαια, του δωρεάν απογευματινά χειρουργία.
0: Αυτό.
1: Τα οποία σταμάτησαν χτες, έτσι δεν είναι?
0: Να ξεκινήσουμε με τα δικά σας και μετά πάμε στα πολιτικά. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Πάμε στα χειρουργία τα απογευματινά, γιατί μοιάζουν πολύ κόσμο.
4: Τα απογευματινά χειρουργία. Γιατί έγινε αυτή η μεταρρύθμιση, γιατί προτάθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εντάχθηκε επιθυμία μου, δική μου ιδέα ήταν, επιθυμία μου έγινε.
0: Βρήκατε και λεφτά όμως να γίνουν. Βρήκατε και λεφτά να γίνουν.
4: Αναπροσαρμόσαμε το Ταμείο Ανάκαμψη του Υπουργείου Υγείας και εντάξαμε αυτή την τεράστια τελικά 41 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαν μαζευτεί πάρα πολλά περιστατικά χειρουργικών επεμβάσεων ψυχρών. Όταν λέμε ψυχρό χειρουργείο, μιλάμε για χειρουργείο που δεν έχει κίνδυνο ζωής. Αυτή είναι η διάκριση στην ιατρική.
0: Ναι.
4: Είναι τα επίγοντα χειρουργεία, πάνε χειρουργείς αμέσως, είπα πεθάνεις, πάνε ένα έμβραγμα, πάνε ένα εγκεφαλικό, αυτό δεν έχει περιθώριο χρόνου, ή χειρουργείς αμέσως, πεθάνεις. Και υπάρχουν και χειρουργεία που μπορεί να περιμένουν γιατί έχουν μεν πόνο και δυσφορία, αλλά δεν κινδυνεύει ζωή. Πάμε σχάρη μια αρθροπλαστική στο γόνατο ή μια χολή ή ένας καταράκτης. Λοιπόν, αυτές οι ψυχρές, δηλαδή αυτές που μπορούσαν να περιμένουν χειρουργικές επεμβάσεις, είχαν φτάσει σε αναμονή άνω των 90.000. Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Σημειώστε ότι στην Πορτογαλία είχα δημοσιεύσει το νούμερο. Μετά την πανδημία, σε μια χώρα με αντίστοιχο κλεισμό το δικό μας, είχα μαζευτεί αντίστοιχα 260.000 περιστατικά. Δηλαδή, εμείς με τις 90.000 πάλι σχετικά καλά ήμασταν, αλλά πάντως ήταν πολύ μεγάλη αναμονή. Ναι. Είχαμε αναμονές έως και 5 χρόνια πίσω. Τότε φτιάξαμε το θεσμό αυτόν με στόχο να εκαθαρίσουμε τη λίστα, να μην περιμένει πια ο κόσμος. Σήμερα, 1,5 χρόνο μετά, παρουσιάσαμε απολογήσεις κατά στοιχεία. Πρακτικά η λίστα μηδενίστηκε. Σήμερα τα περιστατικά που περιμένουν άνω των 4 μηνών είναι 7.000 από 90 και όλα τα προηγούμενα έχουν χειρουργηθεί. Σήμερα η αναμονή στο ΕΣΥ είναι μόνο εντός του 26, για να καταλάβετε.
0: Ναι.
4: Δεν έχει πια χειρουργείο του 25, ναι, στη λίστα. Αυτό είναι σχεδόν μαγεία. Ούτε έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν, ούτε μπορούσα να φανταστεί και να το επιτυχάναμε.
0: Πάντως δέχεστε μια κριτική, κύριε Υπουργέ, να σας πούμε. Και μάλιστα όχι από τα αριστερά κατά ανάγκη, ακόμη και από φιλοκυβερνητικά, να το πω έτσι, μέσα ενημέρωσης, ότι είχατε δεσμευτεί για 50.000 επεμβάσεις, ο αριθμός αναθεωρήθηκε στις 35 και μετά στις 33 και τελικά έγιναν 20.000 επεμβάσεις.
4: Όχι. Έγιναν 26.000 επεμβάσεις. Ναι. Όμως πάλι χάνουμε το στόχο. Ο λόγος που έγιναν 26.000 επεμβάσεις δεν είναι αυτός που λένε ότι δεν είχαμε χειρουργικές ομάδες. Έγιναν 26.000 επεμβάσεις.
0: Ναι.
4: Όμως πάλι χάνουμε το στόχο. Ο λόγος που έγιναν 26.000 επεμβάσεις δεν είναι αυτός που λένε ότι δεν είχαμε χειρουργικές

0: πρωί κτλ. Το 2025 κάναμε σε σχέση με το 2024 περίπου 80.000 περισσότερα χειρουργία. Ως αποτέλεσμα αυτού, ένα μεγάλο κομμάτι της λίστας απορροφήθηκε στα πρωινά.
1: Καλύφθηκε στα πρωινά.
2: Άρα φύγανε από τα απογευματινά, λιγόστεψαν τα άτομα που θέλανε απογευματινό χειρουργείο.
0: Ναι, αφού πήγανε στο κανονικό τους ωράριο, για να καταλάβεις στο τέλος, δεν είχαμε πια αναμονές άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα.
2: Βέβαια.
0: Εδώ... Τα έκανε όλα.
2: Υπάρχουν και κάποιες άλλες καταγγελίες και νομίζω και η ΟΝΓΕ. Η μία είναι ότι σε κάποιες μονάδες σταμάτησαν τα απογευματινά χειρουργεία γιατί υπήρχε υποστελέχωση.
1: Ναι,
2: και αναφέρονται ιδιαίτερα στους αναισθησιολόγους. Και η άλλη ότι υπήρχε και ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτές που μείναν για μήνες απλήρωτοι.
0: Πάμε λίγο στους αναισθησιολόγους. Όπως θυμάστε, όταν ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το 2024, η έλλειψη αναισθησιολόγων στο ΕΣΥ ήταν το νούμερο ένα θέμα.
1: Ναι, μας το λέγατε και εδώ. Και εδώ μας το λέγατε.
0: Κάναμε στη Θεσσαλονίκη, κάναμε και επίταξη των αναισθησιολόγων υποχρεωτικά στον ιδιωτικό τομέα με εντολή. Σήμερα ακούτε την ίδια φασαρία? Όχι. Θεσπίσαμε ειδικά κίνητρα για τους αναισθησιολόγους. Βγήκαν και πολλοί αναισθησιολόγοι από την ειδικότητα. Σήμερα έχουμε σχεδόν καλύψει το σύνολο των κενών της αναισθησιολόγου στην Ελλάδα και το πρόβλημα έχει σχεδόν λυθεί. Ανάμεσα όλα θα λυθεί εντελώς. Άρα είμαστε αρκετά καλύτερα. Δεν ισχύει λέει σχετική καταγγελία της ΟΝΓΕ. Ακόμα και όταν τους ακούτε να λένε είναι κλειστά τόσα χειρουργικά κρεβάτια λόγω έλλειψης προσωπικού, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Γιατί είναι η μισή αλήθεια? Ναι, έχουμε αρκετά κρεβάτια χειρουργικά κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού, αλήθεια. Αλλά σήμερα έχουμε τα περισσότερα ανοιχτά παρά ποτέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ κάποτε περισσότερα χειρουργικά από σήμερα.
1: Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα, τι θα γίνει με τα απογευματινά χειρουργία από εδώ και πέρα?
0: Τα απογευματινά χειρουργία δεν επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη, αν θέλει να πληρώσει, και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδεύσουμε χρόνο από το χειρουργία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο και να μην χάσουμε τα χρήματα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργίων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική υγεία.
2: Mm-hmm.
1: Να παραμείνουμε λίγο ακόμα στο χώρο της υγείας. Yeah, θα παρακαλέσουμε.
2: Βασίλη, και για τα άλλα προγράμματα.
0: Ότι αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν. Η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά.
2: Mm-hmm.
0: Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστα, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέρες δράσης. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
2: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
0: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
2: Mm.
0: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου. Εδώ πάλι έχει γίνει μια συλλογική παρεξήγηση. Και γίνει και με την παχυσαρκία που γίνει και μεγάλη.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα, το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας τελειώνει 30 Ιουνίου κάθετα και οριζόνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι απόφαση του Υπουργείου Υγείας Ελλάδος. Δεν προλάβει εγώ να βγάλω μια οικία για να πω όχι, εμάς θα κρατηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι τέλος χρόνου. Ισχύει κάθετα και οριζόντια 30 Ιουνίου τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Τελεία. Κάθε πρόγραμμα που αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης Αθλητικότητας τελειώνει. Τώρα είμαστε σε κάποια διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είμαι ειλικρινής. Επειδή η τελική λήξη του προγράμματος είναι την 21η Αυγούστου, όπου εκεί είναι οι πιστοποιήσεις και οι εργοτήλωσεις κλπ., κάποια προγράμματα που θεωρούνται εξαιρετική σημασία μπορούν να πάρουν μια θεωρητικά παράταση μέχρι 31 Αυγούστου. Και έχουμε κάνει σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παχυσαρκία. Έχει γίνει αυτό το αίτημα. Δεν μπορώ να σου πω αν θα γίνει δεκτό, νομίζω αύριο θα ξέρουμε.
1: Πάντως είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Γιατί μένουν χιλιάδες άνθρωποι έκθετοι, χωρίς φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα τα οποία είχαν αρχίσει να τους χορηγούνται.
0: Πάμε λίγο πάλι με τη σειρά.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται να πείστε εμένα ή την κυρία Ραπιδάκη ότι είναι σημαντικό κάποιοι άνθρωποι να πάνε τα φάρμακα για την παχυσαρκία? Μα εμείς το βάλαμε στο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Για να το βάλουμε στο πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα και την ανάγκη που έχουν αυτοί οι ασθενείς.
1: Άρα μήπως υπάρξει μια ειδική πρόνοια.
0: Εντελώς το πιστεύουμε, γι' αυτό και το κάναμε.
1: Ναι,
0: είναι
1: η
0: απάντηση.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο δεν υπάρχει. Τα χρήματα για αυτό το πρόγραμμα σε επίσημα είναι πάρα πολλά εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Και τα αυτά φάρμακα που σχεδόν είναι πάρα πολύ ακριβά.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ είμαι σε μια σκέψη να δω αν μπορούμε, βάζοντας κάποια πολύ αυστηρή παράμετρο, κυρίως ασθενείς οι οποίοι ακολούθησαν το πρόγραμμα και πράγματι έχασαν βάρος.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί προσέξτε, υπάρχει και άλλη μια παρεξήγηση. Το φάρμακο από μόνο του δεν λέει τίποτα. Το φάρμακο είναι πολύ χρήσιμο για να σε βάλει σε μια λογική να χάσεις βάρος και να σε βοηθήσει να τα χάσεις ευκολότερα. Αλλά αν δεν αλλάξεις τρόπο ζωής, μόλις κόψεις το φάρμακο ξαναπαγίνεις.
2: Ναι.
0: Το φάρμακο έχει νόημα αν θα σε κάνει να αλλάξεις.

0: τη ζωή σου. Να αρχίσει να περπατά, να αλλάξει τη διατροφή σου. Άμα τα κάνει όλα αυτά και πράγματι δείξει ότι το εννοεί, εκεί νομίζω ότι το κράτο είναι δίκαιο να πει, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά το θέλει και πραγματικά το προσπαθεί, να το επιβραβεύσουμε με κάποιο τρόπο. Αλλά αν πει, θα πάω να δώσει 10 εκατομμύρια Έλληνε στο φάρμακο, δεν σου φτάνει όλο ο προπολογισμό του κράτου.
1: Πάμε τώρα στην άχαρη συζήτηση την καλοκαιρινή. Την κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο, αλλά και φέτος τα στοιχεία είναι πραγματικά απογοητευτικά. Έχει να κάνει με τη στελέχωση των περιφερειακών νοσοκομείων, ιδίως σε τουριστικές περιοχές, ιδίως στα νησιά.
0: Τα στοιχεία, είναι εξαιρετικά καλά.
1: Μα βγήκανε ότι δεν πάνε οι άνθρωποι επειδή δεν βρίσκουν σπίτια.
0: Βγήκανε στοιχεία. Πάμε τη σειρά. Κάναμε τη μεγαλύτερη πρόσκληση πρόσληψη γιατρών του ΕΣΥ πριν από ένα μήνα, 1171 θέσεις. Μέσα σε αυτές συμπεριλάβαμε όλες τις θέσεις που βγαίνουν άγονες εδώ και χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Όλες. Το σύνολο των νησιών, των ορεινών χωριών, των ΜΕΘ στην επαρχία, ό,τι πιο δύσκολες θέσεις έμεναν επί μια 15ετία κενές, τις βάλαμε σε αυτή την πρόσκληση. Στο ενδιάμεσο είχαμε θεσπεί φυσικά διάφορα κίνητρα. Στη Δράμα είχαμε βάλει με το Δήμο λεφτά για ενίκεια. Στα νησιά του Αιγαίου είχαμε βάλει τη Στόλιο Χατζιωάννου που δίνει τα 1500 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: Και εμείς βάλαμε τα άγων Α στην 600 ευρώ. Και ούτω καθεξής. Δεν πήγαμε έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Είχαμε προηγουμένως δουλέψει χτίζοντας μια σειρά κινήτρων. Κάνουμε ταμείο τώρα.
1: Ναι.
0: Για πόσες θέσεις από τις 1171 βρήκαμε τουλάχιστον μία αίτηση.
1: Πόσες.
0: Για τις 980.
2: Mm-hmm.
0: Έχουμε λοιπόν ποσοστό κάλυψης 82,5%.
1: Καλή.
0: Για να καταλάβετε, στα νησιά του Αιγαίου βάλαμε 46 θέσεις που ήταν, για τα μικρά νησιά μιλάμε, 46 θέσεις που ήταν άγονες πάνω από 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Στον 42 θέσεις, δηλαδή, 42 θέσεις. Βρήκαμε για τις 26.
2: Δηλαδή, εκεί που είχαμε 42,
0: από εκεί που είχαμε 42 θέσεις κενές 15 χρόνια,
1: ναι,
0: τώρα έχουμε,
2: ναι,
0: 16, ναι, θέσεις κενές. Από 42.
2: Στις τουριστικές περιοχές παραμένει όμως το πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα είναι εμφανές, γιατί είχαμε κακή επίδοση, αποτυχία σε μία περίπτωση, κακή επίδοση σε δύο άλλες, σε τρεις περιοχές. Στα Χανιά, πήγαμε πολύ άσχημα, στη Ρόδο και στην Κο.
2: Μάλιστα.
0: Και οι τρεις περιοχές αυτές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Πολύ υψηλά ενίκη και
1: ενίκιο,
0: μικρή προσφορά σπιτιών.
1: Τι σκέφτεσαι να κάνετε?
0: Είναι πολύ, πολύ έντονο το τουριστικό ενδιαφέρον που έχεις αυτές και ο κόμος δεν θέλει να νοικιάζει το σπίτι του γιατρού γιατί το κάνει και το κάνει Airbnb και βγάζει πολλά λεφτά.
1: Είναι
0: το σαμπλό.
1: Τι σκέφτεστε να κάνετε?
0: Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν λύσεις πιο μακροπρόθεσμες και ριζικές και λύσεις πιο βραχυπρόθεσμες. Στο μακροπρόθεσμο, χτίζουμε π.χ. στην Κόχ σπίτια για τους γιατρούς. Είναι στην ένταξη που κάνουμε τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Για να φτιάχνουμε δικά μας σπίτια και τελειώνουμε. Όπως κάναμε στη Μύκονο, όπως κάναμε στη Σαντορίνη, όπως κάναμε στη Σάμο. Έχουμε φτιάξει σπίτια.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί που φτιάξαμε σπίτια, βρήκαμε γιατρούς.
1: Mm-hmm.
0: Είναι τόσο πολύ απλό. Λοιπόν, τώρα θα κάνω μια συζήτηση με τους δημάρχους των τριών αυτών περιοχών. Αν μπορούν σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο να θεσπίσουν ειδικά κίνητρα για πληρωμή ενοικίων για γιατρούς, γιατί αυτές οι τρεις περιοχές δεν έχουν τέτοια κίνητρα από τους Δήμους.
1: Mm-hmm.
0: Να φέρω ένα πράγμα. Στη Δράμα, παραδείγματος χάρη, που βρίσκαμε γιατρό, βγήκε εκεί ο Δήμος και έδωσε ένα σοβαρό ποσό για το ενοίκιο. Έδωσε 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έφυγε γιατρός.
1: Μάλιστα.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ θα χρειαστεί μια συνέργεια και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Mm-hmm.
0: Θα το κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Και μόλις μιλήσω με τους Δημάρχους και είμαστε έτοιμοι, θα ξανακάνω την πρόσκληση. Αλλά ξαναλέω. Το 82,5% δεν είναι μικρό ποσοστό κάλυψης.
2: Mm-hmm. Πάμε τώρα
1: πάντως,
2: στα κεντρικά
1: κάτσε
2: πολιτικά.
1: Μια στιγμή, γιατί με τούτα και με εκείνα να κλείνει μετά η υγεία. Να σας πω όμως, μπορεί εσείς να λέτε ότι λέτε και να πάσετε τόσο για τα θέμα, όμως έχετε να, απέναντί σας να αντιμετωπίσετε τον πιο έντιμο πολιτικό αρχηγό της μεταπολίτευσης. Όχι, μην γελάτε, δεν το είπε ότι ο άνθρωπος είναι ο πιο έντιμος.
0: Ναι, αγαπητέ μου, που λέω ότι είστε τόσο μεγάλο τρόλ.
1: Όχι, μα σα λέω, ο άνθρωπος είπε ότι εγώ είμαι ο πιο έντιμος.
2: Να το πω εγώ αλλιώς. Είπε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές θα είναι ετοιμότητα ίδια φορά.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα για να μιλάμε τώρα σοβαρά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στήσει τη σκευωρία Νοβάρτης, για την οποία όλοι του συνεργάτες καταδικάστηκαν.
1: Ναι, αλλά δεν την έστησε αυτό. Αυτό τώρα είναι βαριά κουβέντα που λέω. Την έστησε.
0: Δηλαδή το έκανε ο Επαγγελόπουλος μόνος του. Ο Επαγγελόπουλος καταδικάστηκε το δικαστήριο. Μόνος του το έκανε ο Επαγγελόπουλος.
1: Έχει μια πολιτική ευθύνη.
0: Δηλαδή,
1: εντάξει.
0: Ο υπουργός που έβαλε τον Επαγγελόπουλο υπουργό και ο Επαγγελόπουλος καταδικάστηκε σε ειδικό δικαστήριο. Δεν έχει ευθύνη ο υπουργός κύριε Δαμόπουλος.
1: Πολιτική εννοείται. Πολιτική λέτε.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Πολιτική. Εγώ λέω κανονικά φαρμακά και ποινική. Θα σα έχω ποινική όμως. Δεν έχω έρθει ακόμα. Πάμε λοιπόν. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι πρωθυπουργό που να κλείσει φυλακή του πολιτικού αντιπάλου με ψέματα και να μου μιλά για ετοιμότητα.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, Δεν έχετε ακούσει τον κύριο Σταύρο Κοντονή,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει δηλώσει δεκάδες συνεντεύξεις του, ότι όταν έγινε αυτό το πολύ περίεργο περιστατικό, που δεν έχει ανάλογο στην ελληνική ιστορία, γίνονται οι υπευρωεκλογές, χάνει με 10 μονάδες από το Μητσοτάκη ο Τσίπρας και προκυρήσει εκλογές για τις 26 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Και μετά από δύο μέρες λέει: συγγνώμη, λάθος, θα τις κάνω 7 Ιουλίου γιατί θέλω να ψηφίσω τους ποινικούς κώδικες. Ναι. Έχετε να μου πείτε ένα ανάλογο που ενώ έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία των εκλογών πριν γίνει η θυροκόλληση στη Βουλή, αλλάζει η ημερομηνία? Υπάρχει κάποιο ανάλογο?
1: Ναι, αλλά δεν το ξεψαχνίσατε αυτό.
0: Μυθαρθώσε μας, δεν τελειώσω ακόμα.
1: Ναι.
0: Άρα, έχεις δεχτεί από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη Σταύρο Κοντονή δημόσια την κατηγορία ότι ο λόγος που άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών ως πρωθυπουργός και ψήφισε τους ποινικούς κώδικες και μετά διέλυσε στη Βουλή είναι γιατί πήρες λεφτά.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Κοντονής, πήρε λεφτά.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει μήνυση στον Κοντονή ο Τσίπρας? Όχι.
1: Μπορεί να το θεώρησε ανάξιο λόγο. Μια στιγμή, εσείς πώς αναθεωρήσατε ανάξια λόγο όσα είπε ο Φεύγας? Λέει ανάξια λόγο όσα είπε ο Κοντονής.
2: Δεν κάνατε και μια εξεταστική για την Οβάρτη, δεν κάνατε κάτι.
0: Είσαι λοιπόν ο Τσίπρας και έχει πάρει διάδοχό σου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ο μέσα επόμενο πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι βρήκε σακούλε με μαύρα λεφτά.
1: Ναι.
0: Το έχει πει ο Κασελάκη?
1: Ναι.
0: Έχει κάνει μήνυση στο Κασελάκη?
1: Σας είπα, σας απάντησα. Τα θεωρεί, μπορεί να τα θεωρεί ανάξια λόγου.
0: Ο πιο έτοιμος έχει κάνει μήνυση στο Κασελάκη.
2: Ναι, αλλά σου απαντάει κι ο άλλος.
0: Ο Σαλμάς με κατηγόρησε ότι πήρα λεφτά.
1: Ναι. Του κάνατε μήνυση. Του κάνατε μήνυση.
2: Σου απαντάνε από την άλλη πλευρά. Πρώτον, εξεταστική δεν έκανες. Δεύτερον, μιλάς εσύ που έχεις τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Κατάρ Γκέιτ.
1: Τις πολεοδομίες, είσαι βουτυγμένος μέσα στα σκάνδαλα, σου λέει και μας λες εμάς.
0: Εμείς πιάσαμε. Η ηλεκτρική μηχανή του κράτους πιάσαμε. Γιατί η ηλεκτρική μηχανή του κράτους πιάσανε εκεί. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρατήσει κάτι και τα πιέζει να δε. Για όλα τα έχω να απαντήσει. Πάμε τώρα. Ο λόγος που ο Τσίπρας έχει το θράσος να λέει αυτό το πράγμα είναι γιατί έπεσε στην ευμένεια και την ευγένεια, κατά γνώμη μου, κακώς του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν εξελέγει πρωθυπουργός. Αντί να κάνει τις κατάλληλες εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές που θα έπρεπε για τον Τσίπρα, γιατί εγώ αυτό υποστήριζα σωματικά τότε, αποφάσισε ότι θέλουμε θετική ατζέντα, η χώρα γυρίζει σελίδα, πάμε μπροστά, εμείς δεν κυνηγάμε τους αντιπάλους μας και τέτοια. Όσα εξ αυτού του γεγονότος, ο Τσίπρας τη γλίτωσε. Όπως τη γλίτωσε ο Πολάκης και πολλοί άλλοι.
1: Ναι.
0: Ο Πολάκης, για να ξέρετε που τώρα κουνιέται, εξήλωσε και απέλυσε ανθρώπους από το δημόσιο με κατηγορίες για τις οποίες αθωώθηκαν ομοφόνος στα δικαστήρια αμετάκλητα από διαφορετικά δικαστήρια.
1: Εντάξει, αυτά τώρα γίνανε, όμως εγώ βλέπω ότι σε κάθε δημοσκόπηση. Μια στιγμή, εγώ βλέπω.
0: Δεν μπορεί να έχουν γίνει όλα αυτά και με το παίζει και έτοιμο.
1: Εγώ βλέπω όμως, ότι σε κάθε δημοσκόπηση. Σε κάθε δημοσκόπηση και στη χθεσινή. Πάει και καλύτερα.
0: Καλά, εδώ δεν είναι θέμα.
1: Πάμε για δίπολο.
0: Εδώ είναι θέμα πράγματι επικοινωνιακού ταλέντου. Και θέλω να εξηγήσω ποιο είναι το επικοινωνιακό ταλέντο του κυρίου Τσίπρα. Κύριο Τσίπρα, θεωρήθηκε και σωστά ότι πέφτει πανολεθρία με το 17,8% στις εκλογές, παραμέρισε, έκανε αυτό μακιαβελικό εκεί με τον Κασελάκη, τα μπουζουξίδικα, την αξιόλου όλα αυτά που κάνετε τέλος πάντων, και τώρα έχει επιστρέψει και θεωρείται επιτυχία το 15 και το 16.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πώς γίνεται να ήταν το 23 πανολεθρία το 18 και να είναι το 26?
1: Ναι, γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί
2: τώρα ήταν μεγάλη.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
2: Δημοκρατία.
1: Σου λέει τώρα, στο δεύτερο γύρο, αν πάμε για δεύτερη Κυριακή, θα γίνει αντεπίθεση δυνατή. Δηλαδή
0: δεν
1: θα συσπηρωθεί το αντιμητσοτακικό, ας πούμε, στρατόπεδο.
0: Όχι, δεύτερη Κυριακή. Ναι. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
2: Πάντως οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν με το ζόρι 30, με εκτίμηση, κύριε Γεωργιάδη. Δεν έχετε
0: διαδικασία δύο γύρων σε εθνικές εκλογές.
2: Δεν έχετε μεγάλη απόσταση από την αυτοδυναμία όμως.
0: Αυτές θα κρίνουν την κυβέρνηση που θα έχουμε στην Ελλάδα και αυτό να το ξέρουμε όλοι ως μάψους.
1: Αυτό το θέλετε εσείς ως Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είναι μεγάλη απόσταση από την αυτοδυναμία?
0: Εγώ δεν τη θεωρώ μεγάλη. Με συγχωρείτε, δημοσκοπικά δεν είναι μεγάλη, όχι.
1: Πάντως να σας πω, έχετε την ευθύνη μεταξύ άλλων και για την διάλυση ενός κόμματος, έτσι.
0: Ποιο
1: αυτή
0: νου?
1: Η ιστορία του κυρίου των Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη.
2: Λέτε να σας έρθει στη Νέα Δημοκρατία?
0: Όχι, όχι, μην ακούμε. Αυτό είναι προβοκάτε τον κύριο Κασελάκη. Ακούστε, ξέρετε τι έχει με τον κύριο Κασελάκη. Έχει με το εξής. Με καλέσαν. Να προσφέρετε, εγώ πήγα γιατί με προσεκλείδη, δεν πήγα μόνος μου.
1: Καλά, πω, μόνος.
0: Λοιπόν, τι έχει συμβεί? Η συζήτηση που κάναμε ήταν πράγματι πολύ πολιτισμένη και πιστεύω έχει και μεγάλη επιτυχία. Από το βόλιο έκανε εκατοντάδες χιλιάδες views στο διαδίκτυο.
1: Ναι. Με
0: εντύπωση δηλαδή, μιλάμε στο YouTube, έχει κάνει πάνω από ένα εκατομμύριο. Και είχε χιλιάδες σχόλια, κατά κύριο λόγο θετικά.
1: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό που έκανε τη θετική εντύπωση? Ότι δεν βρεθήκαμε. Αυτό βασικά. Δηλαδή αυτό που έκανε εντύπωση όλους είναι ότι δεν βριστήκαμε, ρε παιδάκι, ότι όλοι περιμένουν θα βριζόμασταν. Λες στην Ελλάδα θεωρείται περίπου φυσιολογικό αν συναντιούνται δύο πολιτικοί αντίπαλοι να βρίζονται. Δηλαδή γιατί δεν βρίζονται, κάτι περίεργο συνέβη. Λοιπόν, το ότι δεν βριστήκαμε θεωρήθηκε από την κυρία Τζάκη από κάποιους εκεί στο κόμμα Κασελάκη ότι με ξέπλυνε. Είπε τώρα την άκρα από λίγο, λέει στο Μέγκα ξέπλυνε τον Γεωργιάδη.
1: Ναι,
0: γιατί με ξέπλυνε, γιατί δεν με έβρισε.
1: Και ότι μπατάρισε δεξιά και ότι πήγε δεξιά τώρα.
0: Λοιπόν, αυτό, δεν έχει καμία τέτοια ούτε Νέα Δημοκρατία, τίποτα και ξέρω, και το δικό του κόμμα, τη δική προσπάθεια. Το ότι κάναμε μια πολιτισμένη λογική συζήτηση δεν πρέπει να θεωρείται κακό πράγμα, πρέπει να θεωρείται καλό πράγμα.
1: Τελευταίο τώρα
0: είμαστε
1: να σας πω.
0: Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί.
1: Τελευταίο, εγώ θα κλέψω ένα λεπτάκι ακόμα από τις ειδήσεις. Τελικά, επειδή όλος ο κόσμος αναρωτιέται, υπάρχει πιθανότητα, κύριε Υπουργέ, να πάμε για εκλογές το φθινόπωρο? Γιατί από τη μια μεριά ακούμε συνέχεια και τον κύριο Μητσοτάκη και άλλα κυβερνητικά στελέχη να λένε όχι το 27, η εκλογή είναι το 27, μα με φουτεράκι το 27. Από την άλλη μεριά, όλη η κινητοποίηση της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κόμματων.
2: Ψηφοδέλτια, ψηφοδέλτια.
1: Πράγματα θα δείχνουν ότι πάμε σε μερικούς μήνες.
0: Πρώτα απ' όλα, σε μερικούς μήνες θα πάμε σε κάθε περίπτωση γιατί έτσι επιβάλλει το Σύνταγμα. Είμαστε ήδη στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας.
2: Μετά και το φθινόπωρο φτεράκι φοράμε.
0: Δεν είμαστε τύρανοι, κυρία Αδαμόπουλε, με συγχωρείτε. Άρα σε μερικούς μήνες θα έχουμε εκλογές. Πράγματι, έτσι λέει η δημοκρατία. Δεύτερον, τώρα το ερώτημα είναι αν θα είναι λίγοι μήνες ή πολλοί. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Βέβαια, δεν είναι.
0: Είναι. Απαντώ. Κατά τη γνώμη μου, δεν βλέπω, προσωπικά δεν βλέπω κανένα λόγο για ποιο λόγο να γίνουν νωρίς εκλογές. Το έχω καταλάβει γιατί έχουμε πει στην κουβέντα. Δηλαδή έχουμε ακόμα ένα χρόνο θητείας.
1: Γιατί τώρα όταν, όταν κατεβάζουν.
0: 25% της θητείας μας.
1: Ναι, γιατί όταν οι
0: υπουργοί. Όταν να το δώσουμε σε κρίση, γιατί όλο το χαρίσουμε.
1: Γιατί τα κυβερνητικά στελέχη κάνουν προεκλογική εκστρατεία και όχι κυβερνητική δουλειά.
0: Να είμαι μια χαρά. Εγώ είμαι κάθε μέρα στο Υπουργείο όπως και τώρα και δουλεύω μια χαρά. Ποιος σας είπε ότι δεν δουλεύω? Πού σας μπήκε αυτή η ιδέα?
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Πάμε για δελτίο.
1: Πάμε για δελτίο.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν λίγο πριν τα ξημερώματα σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι απαντήσεις. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως εξήγησε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση 5 όροφης οικοδομής. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα απαγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιιτική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος, βόρεια άνεμος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
13: το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 1 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων. Το χάρισμα των Ιάσεων πολλοί Άγιοι αξιώθηκαν να λάβουν από τον Κύριο. Εκείνοι όμως που το χρησιμοποίησαν περισσότερο για τη θεραπεία των ψυχών και των σωμάτων των ανθρώπων υπήρξαν οι Άγιοι Ανάργυροι, οι ιατροί. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το αγιολόγιο μας υπάρχουν τρεις συζυγίες Αγίων Αναργύρων με το ίδιο όνομα, Κοσμάς και Δαμιανός. Η μία είναι εκείνη που εορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου και οι οποίοι κατάγονται από την Αραβία. Η δεύτερη είναι εκείνη που εορτάζουν την 1η Νοεμβρίου που κατάγονται από τη Μικρά Ασία. Και τέλος, εκείνοι που εορτάζουν την 1η Ιουλίου, που ήσαν και κατά σάρκαν αδελφοί και κατάγονταν από τη Ρώμη. Οι δύο αυτοί αδελφοί Κοσμάς και Δαμιανός έζησαν περί το 284 μετά Χριστόν στη Ρώμη. Ήσαν φλογεροί χριστιανοί που διέλαμπαν δια των αρετών τους μέσα στο σκότος της ιδωλολατρικής πλάνης. Οι χαρακτήρες τους παρουσίαζαν τέτοια ομοιότητα ώστε κατά θαυμαστό τρόπο είχαν και οι δυο τους τις ίδιες ικανότητες και την ίδια χάρη των Ιάσεων. Σπούδασαν και οι δύο την ιατρική επιστήμη με σκοπό να υπηρετήσουν τους πάσχοντες αδελφούς του Χριστού, ενώ παράλληλα μοίραζαν και τα υπάρχοντά τους με γενναιοδορία προς εκείνους που βρίσκονταν σε ανάγκη. Χρησιμοποιούσαν τα διάφορα φάρμακα, μάλλον ως πρόσχημα, ενώ στην πραγματικότητα θεράπευαν όλα τα νοσήματα των ανθρώπων όπως και των ζώων με την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Θεράπευαν χωρίς ποτέ να παίρνουν ως αμοιβή τους αργύρια, γι' αυτό και ονομάστηκαν Ανάργυροι. Οι δύο αυτοί ανάργυροι ιατροί δεν περιορίζονταν μονάχα στο να θεραπεύουν τα σώματα των συνανθρώπων τους, αλλά ήθελαν και να θεραπεύουν και την ψυχή τους από την νόσο της αμαρτίας. Γι' αυτό ζητούσαν από τους θεραπευμένους αντί άλλης αμοιβής να πιστέψουν στον Χριστό, στον οποίο απέδιδαν και τη θεραπεία. Με τον τρόπο αυτό, πολλοί ήσαν εκείνοι που άφηναν τα είδωλα και έρχονταν στη χριστιανική πίστη. Η φήμη των δύο αναργύρων ιατρών όλο και ξαπλωνόταν, γεγονός που γέννησε τον φθόνο των φανατικών ειδωλολατρών, οι οποίοι ήρθαν και τους κατήγγειλαν στον Αυτοκράτορα. Ο Αυτοκράτορας τότε έστειλε στρατιώτες να τους αναζητήσουν. Οι χριστιανοί όμως το έμαθαν έγκαιρα, πήραν τους δύο ιατρούς και τους έκρυψαν σε ένα σπήλαιο στο βουνό. Ωστόσο, οι στρατιώτες για να μην γυρίσουν άπρακτοι συνέλαβαν κάποιους άλλους χριστιανούς. Όταν το έμαθαν αυτό οι δύο Άγιοι, έσπευσαν να προφθάσουν τη συνοδεία των στρατιωτών με τους συλληφθέντες και μόλις τους πλησίασαν φώναξαν: «Είμαστε ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, οι δύο γιατροί που αναζητάτε. Αφήστε ελεύθερους όλους αυτούς που συλλάβετε και οδηγήστε εμάς όπου θέλετε». Κατάπληκτοι στρατιώτες υπάκουσαν και έτσι τους οδήγησαν ενώπιον του Αυτοκράτορα. Καθισμένος σε ένα ψηλό θρόνο, ανάμεσα σε μεγάλο πλήθος, ο Αυτοκράτορας Καρίνος πρόσταξε να παρουσιαστούν μπροστά του οι δύο ανάργυροι ιατροί. Αυτοί ομολόγησαν με θάρρος την πίστη τους, αλλά και το χάρισμα των Ιάσεων που έλαβαν από τον Θεό. Ο Αυτοκράτορας, βλέποντάς τους σταθερούς στην πίστη του Χριστού, διέταξε να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Μα εκείνη τη στιγμή έπαθε κάτι και το πρόσωπό του στράφηκε πίσω, ανίκανο να γυρίσει στη θέση του. Έντρομος έβγαλε το πορφυρό μανδύα του και τον έριξε στα πόδια των Αγίων Αναργύρων, οικετεύοντάς τους να τον θεραπεύσουν και διακηρύττοντας: «Πιστεύω στον Ιησού Χριστό και ομολογώ ότι είναι Θεός αληθινός». Οι δύο Άγιοι τότε τον πλησίασαν και μόλις εναπέθεσαν τα χέρια τους επάνω του προσευχόμενοι, ο Αυτοκράτορας θεραπεύτηκε. Έπειτα βαπτίστηκε χριστιανός. Όλα αυτά έγιναν αφορμή ώστε η φήμη των δύο Αναργύρων να γίνει πολύ μεγάλη, γεγονός που προκάλεσε μεγαλύτερο φθόνο στους άλλους ιατρούς. Ο ιδωλολάτρης δάσκαλός τους, διαπιστώνοντας τη μεγάλη φήμη των δύο αδελφών Κοσμά και Δαμιανού, άρχισε να σχεδιάζει την εξόντωσή τους. Έτσι, μια μέρα τους κάλεσε να πάνε μαζί στο βουνό για να μαζέψουν δίθεν βότανα. Εκεί σήκωσε με τα δυο του χέρια μια βαριά πέτρα και συνέτριψε το κεφάλι του ενός εκ των αδελφών. Έπειτα στράφηκε προς τον δεύτερο και τον λιθοβόλησε, συντρίβοντας τα οστά του. Έτσι οι δύο αυτά αδελφοί και ανάργυροι ιατροί Κοσμάς και Δαμιανός θανατώθηκαν και αξιώθηκαν από τον Κύριο να λάβουν το καλλίνικο στέφανο του μαρτυρίου. Έπειτα ο φθονερός εκείνος δάσκαλος έσκαψε ένα λάκκο και έκρυψε μέσα τα σκηνώματα των δύο Αγίων. Οι χωρικοί όμως, καθώς βγήκαν να τους αναζητήσουν, συνάντησαν κάποιους που μόλις είχαν ελευθερωθεί από ακάθαρτα πνεύματα. Από αυτούς οδηγήθηκαν στο τόπο εκείνο όπου έλαβαν θεραπεία. Και αφού έψαξαν καλά, βρήκαν τα σώματα των δύο αναργύρων. Με ευλάβεια τα πήραν και τα έθεψαν με τις δέουσες τιμές. Από τότε οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός δεν έπαυσαν να επιτελούν πλήθος θαυμάτων. Η φήμη τους μέχρι και σήμερα είναι πολύ μεγάλη. Όσοι επικαλούνται με πίστη τη χάρη τους λαμβάνουν την ίαση τόσο των σωμάτων από τις διάφορες ασθένειες όσο και των ψυχών. Το συναξάρι της ημέρας. από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το Συναξάρι».
14: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί ακροατές της Σεραφείου στους 96,6 και μέσω του www.rteco.gr που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο.
3: Και καλό
2: μήνα σε όλους σας σήμερα Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στα μέσα του καλοκαιριού. Φτάσαμε πολύ ωραία, με πολύ ωραίο καιρό σήμερα, γιατί είχαμε και λίγες βροχοπτώσεις έντονες που σημειώθηκαν στη Γεστοριά χθες τις απογευματινές ώρες. Και ξεκινάμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή μας Καστοριά Live. Εδώ, καλό μήνα. Θα έχουμε έως και την Παρασκευή, θα είμαστε στον αέρα εδώ στην Αεραφλόρνας και ξανά από εβδομάδα. Γι' αυτό καλό μήνα σε όλους, καλημέρα και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις.

Από το αστυνομικό δελτίο θα ξεκινήσουμε, το οποίο έχει επιφυλάξει εξελίξει στο τελευταίο διάστημα. Θα σταθούμε σε μια συγκεκριμένη σύλληψη που σημειώθηκε στην πόλη της Καστοριάς στο πλαίσιο του συνεχιζόμενων ελέγχων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς εντόπισαν και συνέλαβαν ένα 56χρονο, καθώς έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα και κατάργαση κάναβης. Στοιχημένα σε αυτές τις δράσεις της αστυνομίας συνεχίζονται στην περιοχή μας με αμύωτη ένταση για τη διασφάλιση της καθημερινότητας των πολιτών. Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε σε μια είδηση ανάσα για τις υποδομές, τους οδηγούς και τον τουρισμό του νόμου μας. Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας το τεράστιο ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση του επαρχιακού οδικού άξονα που συνδέει τη διασταύρωση του Τυχιού, το χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου και τα όρια του νομού Φλόρινας. Το έργο που έρχεται μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη του Γιασκίου Δημήτρου Σαββόπουλου θα αναβαθμίσει πλήρως πάνω από 21 χιλιόμετρα δρόμου, καθώς και το τμήμα προς τον οικισμό Πολυκέρασου. Νέες ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, ενισχύσεις καθιζήσεων και διευθέτηση, συγγνώμη, ομβρίων υδάτων θα κάνουν την διαδρομή προς τη Οβίτση ασφαλέστερη τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους χειμερινούς και θερινούς επισκέπτες. Και τώρα ταξιδεύουμε πνευματικά, αφού η Καστοριά γίνεται αυτές τις μέρες στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Ακαδημαϊκού, στο Παγκόσμιο Ακαδημαϊκού Χάρτη. Από τις 3 Ιουλίου η πόλη μας φιλοξενεί ταυτόχρονα δύο κορυφαίες διοργανώσεις, το σπουδαίο Διεθνές Συνέδριο Global Media and Culture 2026 και τη 10η Διεθνή Θερινή Ακαδημία Δημοσιογραφίας. Φανταστείτε λοιπόν, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί ερευνητές και επαγγελματίες και της επικοινωνίας και από την Ευρώπη, την Αμερική έως και την Ασία έρχονται στη Καστοριά. Θα εξετάσουν τις βαθιές αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, τα νέα εργαλεία επικοινωνίας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημοκρατία. Μια πραγματικά τεράστια διοργάνωση από το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που βάζει την πόλη μας στην παγκόσμια βίτρινα της εξωστρέφειας. Επειδή όμως το ελληνικό καλοκαίρι θέλει πάνω απ' όλα συνέστημα, νοσταλγία και καλό τραγούδι, τα Χριστοπούλια είναι εδώ για να μας συγκινήσουν. Μια υπέροχη λαϊκολομπίτικη βραδιά μας περιμένει σήμερα στο μαγευτικό θέατρο του Βουνού στις 9.30 ώρα, όπου με τίτλο φυσικά από το Μάνο Τζιτσάνι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα ακούσουμε τραγούδια από τον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη και τον φυσικά επίσης μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνη, εκ των Ιλαϊκορεμπέτικη χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς, Θανάσιος Χριστόπουλος. Μας είναι καλή να γίνουμε λοιπόν όλοι μια μεγάλη παρέα κάτω λοιπόν από τα στεριά. Κάτω από τα αστέρια της Καστοριάς, κάτω από τον πανέμορφο ουρανό της Καστοριάς, φυσικά ελπίζουμε να μην αλλάξει κάτι, να μην αλλάξουν οι ημερομηνίες. Στις 9.30 ώρα λοιπόν σήμερα, στο θέατρο Βουνού της Καστοριάς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θανάσης Χριστόπουλος και τα Χριστοπούλια 2026 θα μας ταξιδέψουν μαγικά με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Τώρα, εμείς πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να συνταξιδέψουμε κι εμείς λίγο μουσικά, να ακούσουμε τα διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά. Γιατί θέλουμε να λύσουμε και μια απορία τελικά, δεν ξέρω αν θα μας λυθεί. Η απορία αυτή την έχουν νομίζω οι περισσότεροι το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας, στην Δυτική Μακεδονία. Συνύπαρξη αρκούδες και άνθρωπου. Θα τα δούμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
16: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
18: Ο μαγικός κόσμος του ΕΡΤ Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. ΕΡΤ Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι του ΕΡΤ Plus. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Αναφλόρ μας και θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με ένα πολύ φίλο της εκπομπής μας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, υπεύθυνο περίθαλψης εταιρείας προστασίας περιβάλλοντος Κωστοδίας. Και όχι μόνο, γιατί κύριε Παναγιωτόπουλο, να σας κάνω πρώτα μια ερώτηση συνύπαρξη, να δούμε αν θα έχουμε την απάντηση σε αυτό. Γιατί στη συνέχεια μιας έρευνας που πραγματοποιείται στην περιοχή του νομού Κωστοδίας, με επίγεια μέσα, αφού του παγίδες και όχι μόνο, για τα είδη φυσικά της μελέτης, έχετε απομονώσει την παρουσία αρκούδα σε μια γεωγραφική περιοχή περίπου 18 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Τι μας δείχνουν όμως οι κινήσεις της, τι μας δείχνει αυτή η συνέχεια της έρευνας? Καλημέρα σας. Μας είχαμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι. Θα καταφέρουμε να ξαναέχουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα
1: προσπαθήσουμε. Ήδη είμαι.
0: Είστε ήδη, κύριε Παναγιωτόπουλο. Καλημέρα σας. Εγώ σας προλόγησα. Ήδη είπα τον τίτλο σας και σας έκανα την ερώτηση συνύπαρξη. Για τη συνέχεια της έρευνας μιλούσαμε λοιπόν, που πραγματοποιείται στην περιοχή του Ιουνού Μουγκαστοριάς με πήγια μέσα, φωτοπαγίδες και όχι μόνο, για τη μεγάλη αυτή μελέτη, όπου και από μόνο την παρουσία μιας αρκούδας σε μια μικρή γεωγραφική, σε μια γεωγραφική μάλλον περιοχή, περίπου 18 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Τι μας δείχνει αυτή η έρευνα και τι σημαίνει τελικά συνύπαρξη?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν είναι το μόνο η αρκούδα το ζώο που εμείς μελετούμε ή παρατηρούμε στην περιοχή. Μέσα από αυτά, από αυτές τις εικόνες που έχουμε, απομονώσαμε την αρκούδα ώστε να κάνουμε ένα διάγραμμα για τις εμφανίσεις σε μια περιοχή. Σε μια περιοχή που είναι ένα μεικτό οικοσύστημα, αλλά και επίσης, όπως λέω, υπάρχει ακριβώς γιατί μοιάζει με ένα μοσαϊκό καλλιεργειών, όπως φασόλια, δεντροκαλλιέργειες, καλλιέργειες που είναι μονοετοί και καλλιέργειες, όπως είπαμε, οι δεντροκαλλιέργειες που μπορεί να είναι για πολλά χρόνια, που ο κόσμος επισκέπτεται την περιοχή καθημερινά τις πιο πολλές ημέρες του χρόνου, αλλά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπορεί να υπάρχουν ελάχιστες επισκέψεις. Εμείς όμως αυτό που μας ενδιέφερε και απομονώσαμε τα ζώα που είναι οι αρκούδες, ένα από τα ζώα που είναι οι αρκούδες, βλέπουμε στην περιοχή το τι μπορεί να κινείται στην καθημερινότητα. Λόγω όμως ότι η κίνηση και οι κάμερες γράψανε παρουσίες, περάσαμε μετά σε ένα δεύτερο στάδιο και προσπαθήσαμε με το φαινότυπο των ζώων να τα διαχωρίσουμε από τις κινήσεις τους, από την περιοχή που συνήθως δραστηριοποιούνται, από την απομάκρυνση που μπορούν να κάνουν, με αποτέλεσμα φαινοτικά να απομονώσουμε κάποιους πληθυσμούς από τα ζώα και να δούμε στην πραγματικότητα, και αυτό βέβαια κατά προσέγγιση, πόσα ζώα είναι. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε αυτό το διάγραμμα και μας έβγαλε για τους μήνες του 26 τα ζώα που ζουν περίπου στην περιοχή και τα ζώα που επισκέπτονται. Βέβαια δεν είναι λίγα. Γι' αυτό αναρωτιέμαι και εγώ και κάνω ένα στον εαυτό μου πιο πολύ, αλλά και στους ανθρώπους που είδανε την ανάρτησή μου στο διαδίκτυο, το αν υπάρχει συνύπαρξη και πόσο θα μπορούμε να είναι εφικτή αυτή η συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων που καθημερινά δουλεύουν στην περιοχή με την αρκούδα. Αυτή η ιδέα της συνύπαρξης μου ήρθε από κάποιον ηλικιωμένο, μπορώ να πω, πέρσι, κάνοντάς μου την ερώτηση: ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε, λέει, από τότε που έχουμε εμφάνιση αρκούδας στις καλλιέργειές μας, χάνουμε πάρα πολλές εργατοώρες. Δεν το κατανόησα και μου εξήγησε ο άνθρωπος ότι εμείς φεύγαμε 9 με 9,5 από το καλλιέργειά μας, ενώ τώρα φεύγουμε 6,5 με 7, γιατί φοβόμαστε μετά να κάνει επίσκεψη αρκούδα. Έτσι λοιπόν, ενώ τώρα φεύγουμε 6,5 με 7, γιατί φοβόμαστε μετά να κάνει επίσκεψη αρκούδα. Έτσι λοιπόν,

0: είναι να υπάρξει μια ομαλή συνύπαρξη των ζώων και των ανθρώπων στην περιοχή. Και πώς θα γίνει αυτό? Σίγουρα με παρατηρήσεις, με τεχνικά μέσα όπως εμείς κάνουμε, και όχι απαρχαιωμένα παίρνοντας ένα τηλέφωνο ότι η φάνηση αρκούδας, φεύγει ο κόσμος και πάμε αύριο, και δεν βρήκαμε φυσικά που είναι το ζώο. Εμείς τους πληθυσμούς τους ταυτοποιήσαμε όχι μόνο με τα επίγεια αλλά και με τα εναέρια μέσα, που μπορεί άμεσα μια ομάδα να ανεβάσει ένα εναέριο μέσα, έναν ντρόν που λέμε, και να δει στην περιοχή αν κινείται κάποιο ζώο και να το αποτρέψει από την περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι υπάρχουν μέσα και χωρίς να πιάνουμε τα άκρα ένθεν και ένθεν. Το πρόβλημα που εντοπίζουμε εμείς σε αυτή την περίπτωση στα 28, στις 28 εμφανίσεις του Ιουνίου, στην περιοχή αυτή, δεν είναι λίγες, από νεαρά ζώα και τις 19 από μεγάλα ζώα εμφανίσεις. Και το πιθανότερο εκεί σε αυτή την περιοχή, στα 18 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είπατε, το πιθανότερο να δραστηριοποιούνται καθημερινά 14 νεαρά ζώα και 8 μεγάλα. Δεν είναι λίγος ο αριθμός.
1: Είναι πάρα
0: επίσης,
1: πολύ.
0: Επίσης, ακριβώς, η πυκνότητα...
1: Δεν είμαι ειδικός, αλλά...
0: Η πυκνότητα είναι μεγάλη. Η πυκνότητα είναι... Και μπορεί να μεγαλώσει ακόμα αυτή η πυκνότητα τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο. Σε αυτή την περίπτωση όμως, από την απέναντι πλευρά έχουμε και κάμερες τοποθετήσεις στα ορεινά σημεία. Που ο πίνακας που υπάρχει στα ορεινά σημεία είναι πολύ πολύ πολύ λιγότερα τα ζώα από ό,τι είναι χαμηλά. Μπορώ μόνο να σας πω ένα παράδειγμα, ότι στο Βίτσι, ας πούμε, στις κάμερες που είναι τοποθετημένες στο Βίτσι, οι καταγραφές από αρκούδες μπορεί να είναι ανά 15 μέρες ένα ζώο, και μιλάμε για εμφάνιση, όχι για το ίδιο ζώο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πόσο πυκνότητα έχει ο πληθυσμός, πόσο υπερπληθυσμός εισαγωγικά μπορεί να έχει χαμηλά το ζώο και πόσο ψηλά. Και φυσικά κάποια μπορεί να είναι ζώα που έχουν μεγαλώσει εκεί στην περιοχή και δεν θα φύγουν. Βέβαια, κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν υπήρχε κινητικότητα, δεν υπήρχε και ενδιαφέρον από τα ζώα. Μέσα από αυτό εμείς όμως βλέπαμε και τα βιοδηλωτικά του στοιχεία, δηλαδή εννοώντας από κόπρανα ουσιαστικά, για να δούμε την τροφοληψία που είχαν στις εποχές αυτές, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον. Μια αρκούδα που κινείται εκεί κινείται την εποχή της αρχής της άνοιξης ή Φεβρουάριο, είναι ενδιαφέρον για να βλέπουμε με τι έχει τραφεί και πού βρίσκει πηγές τροφοληψίας για ένα ζώο που μιλάμε τώρα, που είναι άνω των 100-150 κιλών και πρέπει να έχει τροφή για να μπορεί να δραστηριοποιείται. Βλέπαμε λοιπόν και τα βιοδηλωτικά του στοιχεία ουσιαστικά από την τροφοληψία τους, και επίσης πέρα από αυτά κάναμε ειγνηλασία στην περιοχή να δούμε αν υπάρχουν τα ζώα, αν έχουν περάσει τα ζώα από εκεί, γιατί είναι πολύ εύκολο κατά τη χειμερινή διάρκεια ή ακόμη και την ανοιξιάτικη από τις βροχές να κάνεις μια ειγνηλασία. Και φυσικά έχουμε και πολλές συνεντεύξεις από κατοίκους της περιοχής, αν είχαν ζημιές, αν είχαν επισκεψιμότητα στα χωράφια τους. Είναι μια εμπεριστατωμένη έρευνα που μπορείς να κατανοήσεις την περιοχή, και η περιοχή αυτή που εμείς διαλέξαμε, πέρα από ότι σαν οικοσύστημα, σαν μοσαϊκό, όπως είπα, καλλιεργιών,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: και είναι ένα παραποτάμιο δάσος, είναι το ποτάμι Κίτη κοντά, υπάρχει βλάστηση, τα ζώα μπορούν να κρύβονται εύκολα και να εμφανίζονται, και νομίζω ότι είναι μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο νομό μας, που ίσως είναι μάλλον η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα που μπορεί.
1: Έχει τις ιδανικές συνθήκες δηλαδή, μας λέτε.
0: Ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν και ότι μετά, με τα καλαμπόκια που θα αρχίσουν να βγαίνουν, και όταν λέμε να αρχίζει να καρποφορεί το καλαμπόκι, πιθανό να υπάρχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, όπως υπάρχει με τα κεράσια αυτή την εποχή. Ή η εποχή που διανύσαμε, να πω, ότι που είχαμε το πικ των εμφανίσεων στις περιοχές, ήταν με τα κεράσια, ήταν πιο πολλές. Έτσι λοιπόν κατανοεί κάποιος την περιοχή. Ας σκύψει λοιπόν το ίδιο το κράτος να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, χωρίς να την αφήνει σε κανέναν άλλον, να πω, εξωκοινοβουλευτικό ειδικό, να διαχειριστεί. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι το,

0: πιο στην ευαισθησία πάνω, αφήνει άλλες ομάδες να κάνουν τη διαχείριση και μετά δηλώνει και ένα αρμόδιο.
1: Πολύ σωστά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και, και η πρότασή σας, αλλά και φαντάζομαι θα έχει συνέχεια αυτήν την έρευνα. Σωστά, τώρα να γυρίσω πίσω στην έρευνα.
0: Φυσικά, είναι, αυτά είναι ένα μικρό κομμάτι. Ένα μικρό κομμάτι και να πω, να τελειώσουμε εδώ, ότι δεν χρηματοδοτείται από κανένα εθνικό πρόγραμμα ή εθνική χρηματοδότηση ή οτιδήποτε αλλού. Αυτό το κάνουμε εμείς για συγκεκριμένους σκοπούς.
1: Μάλιστα.
0: Και το μεγάλο κομμάτι το χρηματοδοτούμε εμείς οι ίδιοι από την τσέπη μας. Ελπίζουμε ότι, ότι το ίδιο θα κάνουν οι υπηρεσίες. Μπορούν να το κάνουν οι υπηρεσίες. Δεν είναι τίποτε. Υπάρχουν επιστήμονες οι υπηρεσίες ώστε να μπορούν να στελεχώσουν μια τέτοια έρευνα. Και πολύ εύκολα μάλιστα.
1: Και θα, θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει ίσως, διότι εδώ και καιρό και κάτοικοι και οι κάτοικοι και όχι μόνο, κρούν ογκούδουν ότι κινδύνουν και λένε όλοι ότι πλέον πρέπει
0: κύριε
1: να...
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να σας πω ότι έχουμε συναντήσει κατοίκους από την περιοχή, γιατί είναι δίπλα από τους οικισμούς αυτό που κάνει την έρευνα, που είναι πάρα πολύ συνεργάσιμοι. Πραγματικά πάρα πολύ συνεργάσιμοι. Δεν θέλουν να γίνει κάτι στο ζώο, παρά δεν θέλουν να, ακόμη για να επισκέπτεται τουλάχιστον τις ώρες που επισκέπτονται αυτοί τις καλλιέργειές τους ή να μην επισκέπτονται τους οικισμούς. Είναι οι κάτοικοι των περιοχών, θέλουν να βοηθηθούν. Γι' αυτό σας είπα, πρέπει να σκύψει το κράτος να τους βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλημέρα σας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε.
0: Απλά εγώ ότι... θα ήθελα να πω, κύριε Κωνσταντινίδη, μην φτάνουμε στα άκρα ένθεν και ένθεν. Δεν βοηθάει τίποτα. Δεν βοηθάει κανέναν. Ούτε βοηθάμε τα ζώα να απομακρυνθούν από την περιοχή μας, ούτε βοηθάμε εμάς να φτάνουμε στα άκρα και να βλέπουμε εικόνες όπως πριν λίγες μέρες πυροβολημένα ζώα ή ζώα δηλητηριασμένα.
1: Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Φυσικά, ευχόμαστε όλοι χωρίς κάποια δυσάρεστα νέα και όπως το είπατε και εσείς, να μην φτάνουμε στα άκρα. Καλημέρα και ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν. Παρέα μας και καλό μήνα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Αγαπητοί ακροατές, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στην αέρα της Αεραφλόρινας.

Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στο Σνέδρα της Ρεφλόρνας και κάπου εδώ έφτασε στο τέλος για σήμερα η εκπομπή μας Καστοριά Live. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή τώρα στις 3 του μηνός, εδώ πέρα στις 3 Ιουλίου και καλό μήνα όπως είπαμε εδώ στον αέρα της Ρεφλόρνας και για όλη την Δυτική Μακεδονία και μέσω του www.airteco.gr για όλο τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ζούγλας, στη μουσική επιμέλεια ο Περικλής Μούλης, στο μικρόφωνο Μάριος Κωνσταντινίδης. Καλημέρα, καλό μήνα και τα λέμε ξανά την Παρασκευή.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας. Στο μικρόφωνο η Θωμαγιατά μου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δούγκλας. Ένα ξεχωριστό φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου με σκοπό τη στήριξη του Πέτρου από τη Φλόρινα διοργανώνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο αγώνας θα γίνει σήμερα Τετάρτη, 1η του Ιούλη, στις 8 η ώρα το βράδυ, στο ΔΑΚ Φλόρινας. Σε ανακοίνωση καλεσμάτους αναφέρουν μαζί για τον Πέτρο, μαζί για κάτι που αξίζει. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τις κερκίδες και να αποδείξουμε πως όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να προσφέρουμε ελπίδα σε όποιον χρειάζεται. Αφιερωματική εκδήλωση Θράκη, η άλλη ακριτική γη, διοργανώνει το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Φλόρινα σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Νέο Πάρκο Φλόρινας. Ακούσατε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
13: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florence, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Μπήκε και ο Ιούλης, 1η του Ιούλη λοιπόν σήμερα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, στην Ανάργυρη, στον Αργυρό, στην Αργυρία, στο Δαμιανό, στη Δαμιανή, στο Κοσμά, στη Κοσμία, στο Μαυρίκαιο και στη Μαυρικαία. Πολλοί γιορτάζουν σήμερα και πολλές τυχεροί, θα πάρετε κεράσματα, θα περάσετε καλά. Έχουμε και εκδηλώσεις λατρευτικές στους Αναργύρους, του Δήμου Αμιντέου, στο Πέρασμα αλλά και σε άλλες περιοχές, όπου ήδη ξεκίνησαν από χθες και συνεχίζουν και σήμερα. Είναι τα προϊόρτια, ξέρετε. Εδώ λοιπόν στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα και ελάτε εδώ στη ραδιοφωνική μας ενημερωτική αυτή παρεούλα, στους 96,6 καθημερινά, 10 με 11 και μέσω του ίντερνετ rteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς φλόνε, για να μας παρακολουθείτε από όπου και αν βρίσκεστε, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα λοιπόν με την Earth Florence, καλημέρα σε όλους εσάς εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, που θα μας απασχολήσουν αλλά και μας προβληματίζουν και μας ταλαιπωρούν. Μεταξύ βέβαια των οποίων και η παράταση που δόθηκε στις εργασίες που γίνονται στο κεντρικό οδικό δίκτυο της περιοχής μας. Λίγη ταλαιπωρία ακόμα, αλλά νομίζω το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει, έτσι όπως λένε. Είδαμε να στρώνεται μία κόκκινη άσφαλτος αρχικά. Είναι αυτό που είπαν ότι θα είναι αντιολισθητικό, θα είναι θερμενόμενο. Θα το δούμε αυτό το χειμώνα. Μας έριξε και μια ωραιότατη βροχή χθες. Μας παραδρόσισε ομολογουμένως, επειδή λέγαμε χθες για ζέστη, επειδή λέγαμε για το τι πρέπει να προσέχετε, για το πώς πρέπει να βγαίνετε, πώς να κυκλοφορείτε. Θα εξακολουθούμε να τα λέμε, γιατί και τώρα το πρωί πάλι ο ήλιος βγήκε. Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά, μην κοιτάτε που το βραδάκι μας κάνει το χατήρι πέρα από τη δροσούλα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα να μας ρίχνει έτσι και δυνατές βροχές. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα προς το παρόν. Αυτά θα αρχίσουν να φαίνονται σε λίγο. Αλλά έτσι σε μια βολτούλα που κάναμε ενημέρωσης το αν είχαμε κάποια προβλήματα, προς το παρόν η βροχή ήταν απλά έτσι λίγο να μας βρέξει, λίγο να μας προβληματίσει, λίγο να μας δροσίσει, αρκετά ομολογουμένως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο προβλήματα μέχρι στιγμής δεν έχουν διαφανεί. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11 με τον Νίκο Δούγλα στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας, τον Περικλήτο Μούλη στις μουσικές επιλογές και φυσικά ποιος άλλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, εγώ Θωμά Ισαδάμου. Έχουμε βέβαια και τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που γίνονται για την αλλαγή Προεδρίων, για την αλλαγή Επιτροπών. Ξέρετε, σήμερα θα γίνει συνεδρίαση αντίστοιχη στον Δήμο Πρεσπών, τις επόμενες ημέρες στον Δήμο Αμιντέου. Ήδη αλλάξανε και αντιδημάρχους εκεί στην Πρέσπα. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Έργων και Ανάπτυξης ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Νόνας. Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτικής Προστασίας ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλειος Αγορόπουλος. Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού η Δημοτική Σύμβουλος Ιωάννα Τσίκου Βουτσινά. Ενώ ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τους απερχόμενους αντιδημάρχους Κωνσταντίνο Μανούρη, Μάνο Δημητρόπουλο και Μαργαρίτα Αρπαπάκου. Ξέρετε, είναι αυτές οι αλλαγές των αντιδημάρχων που ήδη έχουν προγραμματιστεί από τότε που βάζουν συνυποψηφιότητα. Ξέρετε, όταν γίνονται εκλογές δημοτικές, περιφερειακές, πάντα γίνονται κάποιες συμφωνίες. Το γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά. Δεν είναι κάτι που σας λέμε εμείς τώρα. Ναι, μεν θα κατέβω μαζί σου, ναι, μεν θα σου φέρω ψήφους, αλλά θα γίνω κάποια στιγμή και αντιδήμαρχος. Άλλοι επιπληρωμή και άλλοι όχι με πληρωμή. Η μάχη βέβαια γίνεται για τις θέσεις επιπληρωμής. Γιατί είναι και ένα αξιοσέβαστο ποσό που παίρνουν κάποιοι αντιδήμαρχοι. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Δεν τρέχει ο άλλος να μαζεύει ψήφους έτσι απλά για να τρέξει ή γιατί θέλει το κοινό καλό όλων μας.
κάποιο λόγο έχει κάποιος που διεκδικεί. Άλλοι τρέξανε για να μπουν σε γραφεία. Άλλοι τρέξανε για να γίνουν αντιδήμαρχοι. Ο καθένας τρέχει για δικό του λόγο, φίλοι μου. Κανείς δεν τρέχει πάντως για το καλό των υπολείπων πολιτών. Να το ξέρετε αυτό. Και ας έρθει κάποιος να μου πει ότι είναι τα αντίθετα από αυτό που λέω. Ναι μεν, αλλά δεν λέω, τρέχουν αργότερα και για το καλό των πολιτών. Γιατί ξέρετε, και οι πολίτες δεν δίνουν την ψήφο έτσι. Σου λέει, σε ψήφισα φλαρά και κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ για μένα. Και εμείς είμαστε από την άλλη πλευρά, μη πω. Πότε θα αρχίσουμε να λειτουργούμε για το καλό όλων, δεν μπορώ να καταλάβω, να ψηφίζουμε αυτούς που πρέπει να ψηφίσουμε για το καλό όλων, για το κοινό καλό του Δήμου, της περιφέρειας, της πόλης που ζούμε, των νέων ανθρώπων που φεύγουν. Δεν ξέρω αν η πολιτική τελικά έχει αυτή την κατεύθυνση. Και αν τελικά κάποιος θα βρεθεί που να κατέβει για το καλό όλων και όχι μόνο για το καλό το δικό του, των φίλων, των γονιών, των συγγενών, των λοιπόν, ή για να βολέψει το δικό τον εαυτό σε κάποια γραφεία, είτε είναι γραφεία τύπου, είτε είναι γραφεία άλλα, είτε είναι αντιδήμαρχοι γιατί θέλουν να παίρνουν ένα αξιοσέβαστο μισθό. Εντάξει, κάτι πρέπει όμως να γίνει. Και εμείς οι πολίτες δεν δίνουμε την ψήφο μας τζάμπα, που λένε κάποιοι. Και είδαμε και τα πρόσφατα που βγήκανε στο φως της δημοσιότητας, το ότι κάποιοι πέρανε και λεφτάκια για να πάρουν τους ψήφους από τους Ρωμά. Να τα λέμε και αυτά. Συμφωνίες κάτω από το τραπέζι που λέμε. Γιατί τώρα αρχίζουν και βγαίνουν όλα λίγο λίγο στη φόρα. Θα ρίσκε δεν τα ξέραμε τόσα χρόνια, αλλά έτσι τώρα αρχίζουν να βγαίνουν πια και επίσημα. Και όλα τα χαρτιά ανοίξανε, ξέρετε, με την υπόθεση κάποιων ανθρώπων που μπήκανε φυλακή και αρχίσανε σιγά σιγά αυτοί να μιλάνε και να λένε εσύ μιλάς και εσύ με έβαλες φυλακή που εγώ σου έδωσα τόσους ψήφους για να βγεις. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε. Δεν θα με κόψεις πάλι, θέλεις να με κόψεις Νικολάκη, μου έβαλες τραγουδάκι. Ναι. Θα κάνουμε μια παύση, σου λέει πολλά είπα αυτή, άιτε γιατί δεν σε βλέπω καλά. Ναι, ας πάρουμε μια ανάσα μουσική για να πάμε να δούμε και για το φιλανθρωπικό αγώνα.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ και όπως είπαμε όλοι για κάποιο λόγο κάτι κάνουν, άλλοι ψηφίζουν για κάποιο λόγο, άλλοι μπαίνουν υποψήφοι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα μιλήσουμε για τις προσπάθειες που γίνονται αφιλοκερδώς από κάποιους και κυρίως για να στηρίξουν κάποιους άλλους ανθρώπους, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από τον σημερινό φιλανθρωπικό αγώνα που διοργανώνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρ σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Μέγας Αλέξανδρος, να στηρίξουμε τον Παναγιώτη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρνας, τον κύριο Αθανάσιο Τάντσι. Κύριε Τάντσι, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Δάμου, καλό μήνα, καλημέρα στους ακροατές σας. Όντως,
0: μια
1: όπως ξεκινήσατε πολύ ωραία, ήταν μια ιδέα που προέκυψε σε συνεννόηση με τον Θεόφιλο τον Διαφωνίδη, το πρόεδρο του ΜΕΓΑ. Αμέσως με το που ακούσαμε ότι κάποιος συμπολίτης μας έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, αναζητήσαμε έναν τρόπο για να βοηθήσουμε κάπως και εμείς να στηρίξουμε αυτή την οικογένεια.
0: Κύριε Τάντσι, ξεκίνησε όπως είπατε ακούγοντας ότι ένας συμπολίτης μας έχει πρόβλημα. Πόσο όμως όλη αυτή η διαδικασία σας έφερε στον σημερινό φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου με τον Μέγα Αλέξανδρο και με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων? Είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να διοργανώνεται αγώνες ποδοσφαίρου μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών, κάτι βέβαια που μας έχει λείψει τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι. Ξαναεπαναφέρατε την ομάδα?
1: Ακριβώς. Δυστυχώς οι αθλητικές δραστηριότητες οι δικές μας έχουν σταματήσει, μεγαλώσαμε κι εμείς. Αλλά για ένα τέτοιο γεγονός τώρα δεν θα μπορούσαμε να μένουμε άπραγοι κι εμείς. Ξαναμαζέψαμε την ομάδα. Προσπαθούμε να βοηθούμε γενικά τους συνανθρώπους μας, να συμμετέχουμε σε φιλανθρωπικές δράσεις. Ο εθελοντισμός είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για όλους μας και ειδικά όταν προσφέρουμε στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Μόνο τότε καταλαβαίνουμε την έννοια του εθελοντισμού, της προσφοράς.
0: Κύριε Τάντσι, επειδή κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν για τον Πέτρο, ο Πέτρος είναι από εδώ από την περιοχή μας, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και χρήζει να πάει κάπου σε κάποια ειδική μονάδα για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο.
1: Ακριβώς. Προέκυψε ένα πρόβλημα το οποίο για να αντιμετωπιστεί τώρα χρειάζεται κάποια εξειδικευμένη μονάδα νοσοκομιακή, mm-hmm. η οποία χρειάζεται αρκετά χρήματα. Mm-hmm. Δυστυχώς το σύστημα υγείας τώρα σε κάποιες περιπτώσεις ίσως δεν έχει άμεσα αποτελέσματα οπότε, ή άμεσες ενέργειες. Οπότε εμείς σκεφτήκαμε μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο mm-hmm. να διοργανώσουμε αυτό το φιλανθρωπικό αγώνα. Θα υπάρχει ένας κουμπαράς εκεί για να προσφέρει ο κόσμος ό,τι θέλει. Τα χρήματα θα διατεθούν στην οικογένεια. Δεν θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσό.
0: Ναι, δεν υπάρχει εισιτήριο δηλαδή να μπει κάποιος με ένα ποσό εισιτηρίου. Θα είναι ελεύθερη είσοδος, αλλά θα υπάρχει ο κουμπαράς για να στηρίξει ο κόσμος με ό,τι θέλει την προσπάθεια αυτή.
1: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Ναι. Ό,τι μπορεί ο καθένας από το υστέρημά του, το περίσευμά του, τον καλούμε σήμερα 8 η ώρα το βράδυ στο ΔΑΚ. Να έρθει, να μας δει, ο αθλητισμός ενώνει και ενωμένοι όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, θεωρώ.
0: Αυτό είναι το κυριότερο και ομορφότερο μήνυμα που στείλατε και στην ανακοίνωση κάλεσμα αλλά και σήμερα εδώ από την εκπομπή μας, κύριε Τάντσι, ότι όταν όλοι είμαστε ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά και να μην σας πω και τα πάντα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρώ ότι οι Φλωρινιώτες είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι σε τέτοια ζητήματα. Θα έχει ανταπόκριση το κάλεσμα. Μακάρι είναι για καλό.
0: Φυσικά. Και νομίζω ακόμα πιο καλό είναι ότι δραστηριοποιηθήκατε και ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, δείχνοντας για άλλη μια φορά και το κοινωνικό πρόσωπο της αστυνομίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Όντως, είμαστε οργανισμός πέρα από την εκπροσώπηση των δικαιωμάτων των μελών μας. Δραστηριοποιούμαστε στην κοινωνία, είμαστε μέλη μιας κοινωνίας, μικρής κοινωνίας. Δεν μπορούμε να είμαστε απαθείς σε τέτοια γεγονότα. Συμμετέχουμε πάντα και όπου μπορούμε.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας και την ενημέρωση σήμερα στην εκπομπή. 8 η ώρα το βράδυ στο ΔΑΚ Φλόρνας. όλοι να βρεθείτε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια που κάνει τόσο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας όσο και ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά και να στηρίξουμε όλοι τον Πέτρο που υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα να πάει σε εξειδικευμένη μονάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάντση.
1: Σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε όλους σήμερα 8 η ώρα. Ευχαριστώ πολύ.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385-026-496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
7: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ με ένα πολύ πολύ όμορφο τραγουδάκι από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα για εσάς που το ακούγατε είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσα από τη συχνότητά μας 96,6 στα FM. Και εσείς που βλέπετε από τα live streaming στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας επιτρέπετε να μην παίζουμε τις μουσικές γιατί έχουμε και τα πνευματικά λεγόμενα δικαιώματα που μας κόβουν τα live. Ξέρετε, είναι αυτό που αν παίζεις σε μουσική πρέπει να πληρώνεις λέει και τα πνευματικά δικαιώματα. Ακόμα και καταστήματα που παίζουν μουσική, ακόμα και από ραδιόφωνο να παίζουν και εμάς να παίζουν και να ακούγεται η μουσική, λέει θα πρέπει να πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Είναι αυτό που λέμε από παντού τα αρπάζουν. Ένα τέτοιο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε να πάμε σε κάποιες διακοπές ηλεκτροδότησης που θα γίνουν σε τοπικές κοινότητες τόσο του Αμιντέου όσο και της Πρέσπας την 5η λοιπόν 2 του Ιούλη από τις 8 έως και τις 2.30 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εκ νέου και πάλι διακοπή ηλεκτροδότησης τοπική κοινότητα Βεγόρας και τις προηγούμενες ημέρες είχαμε διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών που θα πρέπει να γίνουν εκεί όπως αντίστοιχα την 5η 2 του Ιούλη από τις 8.30 το πρωί ως και τις 2.30 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στην τοπική κοινότητα Ψαράδων του Δήμου Πρεσπών. Όσοι λοιπόν μένετε στην Βεγόρα ή στους Ψαράδες, την 5η δεν θα έχετε ρεύμα από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2.30 μετά το μεσημέρι. Τα καταστήματα βέβαια που λειτουργούν εκεί εστίασης ας βρούνε τρόπο κάπως να καλύψουν το κενό γιατί είναι και η περίοδος τέτοια που έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες αμή τι άλλο εκεί στην περιοχή των Πρεσπών ειδικά εκεί στους Ψαράδες έχουμε κόσμο που επισκέπτεται την περιοχή για να απολαύσει και τα λιμνήσια ψάρια έχουμε πάρα πολύ όμορφες ταβέρνες εκεί πέρα και ο κόσμος πάει για να απολαύσει τα λιμνήσια ψάρια της περιοχής των Πρεσπών και μια που αναφερόμαστε στην περιοχή του Αμιντέου και της Πρέσπας και είναι οι μέρες τέτοιες που έχουμε ανεβασμένη τη θερμοκρασία που ο κόσμος κοιτάει λίγο να παίρνει ανάσες δροσιάς. Εντάξει, οι πισίνες υπάρχουν και στην Φλόρινα και στο Αμίντεο και στην Πρέσπα. Ωστόσο, όμως και οι λίμνες μας ενδείκνυται για να κάνετε μπάνιο τόσο η λίμνη Βεγορίτιδας εκεί στον Άγιο Παντελήμονα, όσο βέβαια και η λίμνη Μεγάλη Πρέσπα στην περιοχή των Πρεσπών. Ήδη έχουν προχωρήσει οι Δήμοι στο καθαρισμό των παραλίων, κυρίως στην περιοχή της Πρέσπας προχώρησαν στο καθαρισμό της παραλίας, έτσι ο κόσμος να μπορεί και οι επισκέπτες να απολαμβάνουν τις στιγμές χαλάρωσης, ηρεμίας δίπλα από τη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα και φυσικά και τον μπανάκι τους τις στιγμές δροσιάς που προσφέρει η λίμνη. Όχι όμως στα βαθιά, ξέρετε, μην πηγαίνετε πολύ στα βαθιά, εκεί που πατάτε, να είστε σίγουροι, γιατί πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλό κολύμπι στη λίμνη. Το λέμε και το ξαναλέμε. Το νερό των λιμνών δεν είναι το ίδιο με τη θάλασσα που σε ανεβάζει, που λέμε, επειδή έχει την αλμύρα. Το νερό των λιμνών είναι νερό που σε τραβάει και άμα δεν ξέρεις καλό κολύμπι, καλό είναι να μην φεύγεις πιο μακριά από εκεί που δεν πατάς. Και στην Μεγάλη Πρέσπα και στη Λίμνη Βεγορίτιδα, επειδή συνορεύουν και με άλλες περιοχές, η Μεγάλη Πρέσπα συνορεύει με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, υπάρχουν και τα ρεύματα, τα υπόγεια, υπάρχουν και οι μεγάλοι γουλιανοί εκεί. Προσοχή λοιπόν, το μπάνιο εκεί που είναι κοντά-κοντά που λέμε, στα ριχούλια να πηγαίνετε, λαγοκέφαλους μπορεί να μην έχουμε, αλλά έχουμε γουλιανούς. Και αυτή είναι κάτι, στα ριχούλια να πηγαίνετε, λαγοκέφαλους μπορεί να μην έχουμε, αλλά έχουμε γουλιανούς.

σας ψάχνουμε μετά, γιατί δεν έχουμε και μάκα εδώ, πρέπει να φέρουμε από αλλού. Και να περάσετε όμορφα και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που θα είναι εκεί πέρα. Κάποτε εγώ θυμάμαι πηγαίναμε στην λίμνη των Πρεσπών. Είχε μια ωραιότατη παραλία, είχε ταβερνούλα, είχε να πιεις το καφέ σου, να φας το παγωτάκι σου, είχε χώρους για αθλοπαιδίες, παίζαμε το βόλεϊ μας, κάναμε την ηλιοθεραπεία μας, είχε τα δημόσια μπάνια, τις δημόσιες τουαλέτες. Ήτανε ένας χώρος που φιλοξενούσε πάρα πολύ κόσμο. Έχω ακόμα φωτογραφίες από εκεί. 79, 80, ναι, εκεί κάπου. 83, ως εκεί που θυμάμαι ως παιδί και έχω τις φωτογραφίες που βγάζανε οι δικοί μου. Γιατί τώρα πια με αυτά τα... με τις φωτογραφικές μηχανές από τα κινητά που δεν κρατάμε τίποτα να το εκτυπώνουμε, κάπου χάνονται κάποια πράγματα. Ευτυχώς οι δικοί μας είχαν εκείνο το παλιό σύστημα με τα φιλμ που εκτυπώνανε και έχουμε ακόμα φωτογραφίες από τότε, ξέρετε, που ήμασταν παιδάκια. Και ήταν η Πρέσπα λοιπόν, φίλοι μου, ένα μέρος συνάντησης όχι μόνο των Φλωρινιωτών, όλων των Δυτικομακεδόνων. Δεν ξέρω γιατί τα τελευταία χρόνια έχει πέσει έτσι και μαγαζιά δεν υπάρχουν, δεν λειτουργεί και ο ναυτικός όμιλος, δεν λειτουργεί και η ταβέρνα εκεί, δεν υπάρχουν χώροι για αθλοπαιδίες, η λίμνη έχει πέσει λίγο, πολύ έχει τραβηχτεί. Γίνονται προσπάθειες όμως από το εκοτουρίσμο που υπάρχει εκεί πέρα, από νέους ανθρώπους που επέστρεψαν πίσω στη Φλόρινα, ενώ ζούσαν σε μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα ας πούμε, και έχουν κάνει κάποιες δράσεις για τα παιδιά εκεί της περιοχής, με ποδηλασία, με κανό, με διάφορες τέτοιες δράσεις που έχουμε αναδείξει και εμείς εδώ σαν ΕΡΤ Φλόρινας αλλά και σαν ΕΡΤ γενικότερα, και έχει και το παραπέντε και διάφορα άλλα που μπορείτε να κάνετε εκεί, να γνωρίσετε τα βουνά, την αναρρίχηση, τους ψαράδες, τα σκυταριά μας. Έχει πάρα πολλά να απολαύσει κανείς την Πρέσπα, αρκεί βέβαια να αξιοποιηθούν όπως πρέπει όλα, γιατί εντάξει δεν είναι μόνο να καθαρίσεις την λίμνη και να καθαρίσεις εκεί μπροστά το χώρο για να είναι επισκέψιμος ας πούμε ο χώρος και η παραλία, πρέπει να δραστηριοποιηθείς και σε άλλο τομέα, όπως ας πούμε να ξανανοίξει ο ναυτικός όμιλος, να ξανανοίξουν με μαγαζιά, να μπορεί ο κόσμος να πάει να φάει κάπου κοντά, να μην χρειάζεται να παίρνει τα μάξι για να πάει στους ψαράδες, στον Άγιο Γερμανό, στο Λαιμό και όπου αλλού στη Μικρολίμνη για να βρει κάπου να φάει ή να πιει ας πούμε. Λέμε τώρα, εμείς το λέμε αυτό, τώρα δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι υπεύθυνοι εκεί πάνω, αλλά... είναι και να λειτουργήσει και ο χώρος Κάμι. Κάποτε λειτουργούσε και ο χώρος Κάμι που ήταν δίπλα εκεί στο ναυτικό όμιλο, ξέρετε. Και πήγαινε ο κόσμος με τις κοινούλες του, με τα τροχόσπιτα οι ξένοι και περνούσαν και όμορφα. Ας τα δούνε λίγο και αυτά οι υπεύθυνοι και αρμόδιοι και της περιοχής των Πρεσπών. Όπως αντίστοιχα και στον Άγιο Παντελήμωνα έχω απέναντι και το φίλο μου το Σωτήρη που προέρχεται από εκεί από την περιοχή. Καλά βάλαμε τα δεντράκια εκεί που μοιάζει με νησάκι. Ας καθαρίσουμε όμως λίγο τη λιμνούλα και την παραλία, γιατί εμείς πρόσφατα που είχαμε πάει η παραλία δεν ήταν και τόσο καθαρή. Ας την καθαρίσουν λίγο εκεί στον Άγιο Παντελήμωνα. Έχει μαγαζιά εκεί κοντά που μπορείς να φας, να πιεις. Ναι, ακριβώς πάνω στην παραλία. Καλώς κάνουν εκείνα τα νέα τα παιδιά που έχουν παραμείνει στην περιοχή και έχουν δραστηριοποιηθεί και στην Κόκκινη Πιπεριά, έχουν δραστηριοποιηθεί και στην λειτουργία των εστιατορίων, αλλά και εκεί υπάρχει χώρος κάμπινγκ που και εκείνος δεν έχει ενεργοποιηθεί. Πάει ο κόσμος να πιει το καφέ του, να απολαύσει εκεί τη λίμνη, να περπατήσει πάνω στις πλευρές που έχει εκεί η λίμνη. Ξέχασα την ορολογία και τη λέξη, ναι. Που και που κολλάει και αυτός ο αλγόριθμος του μυαλού μου, τι να κάνουμε, κάνει ένα loop anyway. Μπορεί πάντως ο κόσμος πέρα από το ψάρεμα να κάνει και το μπάνιο του, να απολαύσει και την ηλιοθεραπεία του. Έχουν βάλει και εκείνες τις ωραίες τις ομπρελίτσες που θυμίζουν λίγο έτσι, ξέρετε, νησάκι. Αλλά ας το επαναργοποιήσουν λίγο το πράγμα, ας τις βελτιώσουν λίγο, ας φτιάξουν εκεί την παραλία λίγο, ας την καθαρίσουν. Και αμήν τι άλλο, παιδιά, εντάξει, είπαμε, εσείς οι κάτοικοι εκεί του Αγίου Παντελήμωνα, ορθώς έχετε πάρει το δικό σας κομμάτι και λέτε αυτό είναι δικό μας. Εντάξει. Αλλά ρε παιδιά, okay, όταν έρχεται και ένας επισκέπτης, κάντε του λίγο χώρο εκεί για να μπορεί να κάτσει. Γιατί άμα δεν μπορεί να κάτσει ο επισκέπτης, η περιοχή δεν αναδεικνύεται μόνο από εσάς που είστε κάθε χρόνο εκεί και είναι σαν τη Χαλκιδική, πάω στήνω την ομπρέλα μου, το τραπεζάκι μου, μόνιμος κάτοικος να πούμε και δεν αφήνω κανέναν άλλο να πάει.

0: Δεν τι κάνανε εκεί στη Χαλκιδική και πήγαν, τους τα ξυλώσαν όλα. Τους τα βγάλανε. Τραπεζάκια, καρεκλίτσες, βαρελάκια. Ε, ναι. Γιατί δεν μπορείς εσύ, ρε φίλε, να κρατάς από πριν ένα μήνα τη θέση στην παραλία και όταν πάω εγώ που θέλω να κάνω μπανάκι να μην βρίσκω χώρο να κάτσω και να μου τη λες άμα βάλω τη δικιά μου την πετσετούλα και την ομπρελίτσα μου εκεί. Βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει η περιοχή της Χαλκιδικής, προτιμούν περισσότερο τους ξένους Βαλκάνιους που κατεβαίνουν από Βουλγαρία, Ρουμανία και λοιπές άλλες περιοχές. Τους Έλληνες λίγο τους έχουν του πεταματού που λέμε. Εν τω μεταξύ ο Έλληνας είναι αυτός που θα φάει και θα πιει, έτσι, γιατί οι ξένοι παίρνουν μια σαλατούλα, κάνα καφεδάκι και πολύ όλα τα άλλα τα φέρνουν από το σπίτι. Αλλά ακουμπάνε γερά στα δωμάτια οι ξένοι. Ομολογουμένως, ο Έλληνας δεν θα πάει να δώσει 250 ευρώ για ένα βράδυ. Η αλήθεια αυτή είναι. Αλλά χάνετε τους Έλληνες και αυτό είναι κακό. Εκεί, γιατί Χαλκιδική λέω, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Εμείς εδώ ακόμα θέλουμε και τους Έλληνες. Και τους ξένους και τους Έλληνες και όλους. Θάλασσα μπορεί να μην έχουμε, αλλά έχουμε λίμνες που τις αξιοποιούμε. Και είναι και καθαρές οι λίμνες μας και μπορούμε να κάνουμε και μπανάκι. Λαγοκέφαλους δεν έχουμε, δεν θα σας δαγκώσει τίποτα. Έχουμε και πολύ ωραίες λιμνήσιες καραβίδες. Για να φάτε, γρυβάδια, πέστροφες, πολύ ωραία πράγματα. Σας ανοίγω την όρεξη πρωί-πρωί, αλλά έτσι για να σας προσελκύσω, βρε αδερφέ, να έρθετε στην περιοχή μας. Είμαστε μια πανέμορφη περιοχή που αξίζει να την επισκεφτείτε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς για να την προβάλλουμε, αλλά μερικές φορές όσο και να μπορείς εσύ να προβάλλεις και να θέλεις να προβάλλεις μια περιοχή, αν δεν κάνουν και τα δέοντα και οι αρμόδιοι φορείς να έχουμε τις ανάλογες υποδομές για να έρθει ο κόσμος, παραδείγματος χάρη δρόμους, να έρθει ο κόσμος να απολαύσει όμορφη παραλία εκεί και να μπορεί να κάτσει και να μην έχει χόρτα και λοιπά και λοιπά, αλλά και να μπορεί να απολαύσει το φαγητό του, το ποτό του, το καφέ του και όλα τα λοιπά, κάτι πρέπει και εσείς να κάνετε. Δεν φτάνει μόνο η προβολή η τουριστική που γίνεται από τα μέσα ενημέρωσης, πρέπει και ως περιφέρεια και ως δήμη να κάνουμε αυτό που κάνουν άλλες περιοχές που διαφημίζουν τις περιοχές τους και με άλλους τρόπους. Και δεν λέω μόνο για τα φεστιβάλ που γίνονται, γιατί έχουμε και το Τριεθνές Φεστιβάλ που θα γίνει στην Πρέσπα, έχουμε τις εκδηλώσεις Πρέσπες που και αυτά είναι ένας τρόπος που προβάλλονται και διαφημίζονται οι περιοχές μας, όπως αντίστοιχα τον Εστόριο στην Καστοριά. Αλλά κάτι και άλλο πρέπει να κάνουμε, να βγάλουμε έναν οδηγό τουριστικό, βρε αδερφέ, να προβάλλουμε τουριστικά διαφορετικά το τόπο μας. Κάπως έτσι πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Δεν αρκούνε 2-3 κούκκι για να φέρουνε που λέμε την άνοιξη. Αυτά. Ας πάρουμε μια ανάσα μουσική. Εφτάνει μου λέει ο Νίκος. Πέρασε η ώρα. Ναι Νίκο, ξεχάστηκα. Εγώ άσε με να μιλάω όση ώρα θέλει. Ναι, φτάσαμε λέει στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 10 εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Και θα σας περιμένω εδώ, πιστή στο ραντεβού μας, 10 η ώρα ντάνουν. Στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ερτέκο.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, ξυπνήστε λοιπόν και πάρτε το ροφημά σας για να το πιούμε παρέα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπει.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Κακοποίηση του ζώου.
2: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
10: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις.
4: χάσματα. Η αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
8: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
10: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 5 τραυματίες, εκ των οποίων 2 σοβαρά, από την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, του πρώην βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη, και της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις 3 δολοφονικές, όπως τις αποκάλυψε, εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο Παύλος Μαρινάκης επέκνος καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψεύτο-επαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και ευχήθηκε όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο κύριος Ιωακίμοβιτς μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Γκαζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρώην βουλευτής. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελεύθεροι ως την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίωση της οικοδομικής νομοθεσίας. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση των πλαφών κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων από τα υγρά καύσιμα, παρά την άρση του μέτρου, διατηρεί τη δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει 1.000.000 καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου, που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνώντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Νανίνα, το παιδί μας Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
1: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
16: Ο μαγικός κόσμος του ERT Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. ERT Kids. Αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει ERT Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
17: Μέρα, μεσημέρι.
18: ERT Φλόρινας.
17: Μουσική.
19: Μουσική.
18: 96,6.
20: Stay tuned.
17: Ενημέρωση.
18: Και 99,1 στα FM.
17: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
18: 3, 2, 1, 1, 1, 1. It's a top, Mr. Selector.

0: Μέρα Φλόρινας. Μέρα Φλόρινας. Μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Ομαγία.
2: Βυθίσου στο όνειρο.
3: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. Good.
4: Sophia, future history.

0: Μέρα μεσημέρι. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
1: Την αίρα δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά.
2: Welcome to the...
0: Μέρα Φλόρινας.

0: Μέρα, μεσημέρι.
1: Your attention, please.
2: Read our lips.
0: Yeah. Μέρα Φλόρινας.
3: Ο παλμός του ραδιοφώνου χτυπάει στη δική μας συχνότητα.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
4: Εγώ δεν ήθελα. Αυτός ήθελε.
5: Excuse me.
4: Βέβαια είμαι έξυπνος άνθρωπος. Δεν θα άφηνε την ευκαιρία να πάει χαμένη.
6: Yes.
4: Ήθελα, δεν ήθελα.
0: Καλώς ήρθατε.
7: Ταξί, ταξί.
8: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
7: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
8: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
7: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
8: Οκ. Okay.
7: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
8: Και τι να βάλω?
7: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
8: Έγινε.
9: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
10: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
11: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
12: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
11: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
12: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
11: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
12: Τηλέφωνο 2385-026-496.
11: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
13: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
14: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
17: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας, υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
5: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Μουσική, μουσική, μουσική, μουσική. Ψυχαγωγία, ψυχαγωγία, ψυχαγωγία. Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση.
18: Ραντεβού
6: με την Έρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ο ήχος του φετινού καλοκαιριού είναι
1: μέρα, μεσημέρι.
0: Η απόλαυση του καλοκαιριού κάνει θόρυβο.
1: Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας.
2: Yes!
3: 96,6 και 99,1 στα FM.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
1: Φοβερός.
2: Υπέροχος.
1: Υπέροχος.
2: Σ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
3: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής. Playing the music you love.

0: μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go.
2: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Stay tuned.

0: μουσική. Μέρα, μεσημέρι. For me. An index of 4.6.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: Και 99.1 στα FM. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
1: Attention, the show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
2: Tastes like strawberries.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της Διοικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκη Αφροδίτη Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με εγκάβματα σε όλο το σώμα. Η μητέρα της, ενώ η ίδια η κυρία Νέστορα, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και δύο ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές, όπως τις αποκάλεσε, εμπριστικές απεθέσεις, τονίζοντας πως η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτησε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μιλώντας στο Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ βαρύ τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια και ωφήθηκε όχι μοιραία τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της Διοικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Γκαζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο Earth News Radio 105,8 πρώην βουλευτής. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, αλλά για τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που την διέπρεξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επέκρινε όσους αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και τον άμεσο εντοπισμό των δραστών και τόνισε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Εξέφρασε τη σαφή κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του κόμματος. Πρέπει να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, τόνισε. Η ελληνική λύση καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες κομματικών στελεχών και ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτή, Αχαΐ, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα περιστατικά που περίμενε ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα του 2026. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία αδιενέργειας προκατακτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν, να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε. Οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
17: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
18: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
19: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.

0: Τώρα, βέβαια θα έπρεπε να σε ρωτήσουμε τι θα πάρεις. Καλό, όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα, θα σου δώσουμε ντομάτα, θα στηρίξουμε.
1: Ναι, ναι, τίποτα. Ναι, δηλαδή θα ήθελα μόνο.
0: Μόνο.
1: Αν γίνεται, ναι, ένα ποτηράκι νερό για
0: να. Και να ξέρεις τι ζήτησε.
1: Τι ζήτησα.
0: Νερό μέσα σε αυτό το σπίτι, παιδάκι μου. Αχ, πολύ ονειροπόλος είσαι. Μέντες.
1: Τι πράγμα.
0: Μέντες. Άμα έρχεσαι εδώ πέρα να φέρνεις μαζί σου μέντες. Το ίδιο θα κάνω εγώ. Θα φέρνω μαζί μου μέντες και άμα διψάω θα βάζω μία στο στόμα και θα ρουφάω.
1: Καλά. Αν είναι δύσκολο.
0: Τι δύσκολο, αστιαβέσαι. Ακατόρθωτο είναι.

0: αντρόγυνα και χαίρομαι. Ο κύριος Σταυρόπουλος απέναντι κάθε πρωί μόλις φεύγει τη φυλάει τη γυναίκα του. Γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο?
1: Βρε αμπαράτα με που θα πάω να φιλήσω την ξένη γυναίκα.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

0: ντρέπεσε, παιδί, πράγμα να με κρουλιάζεις έτσι.
1: Είμαι οργισμένος νέος.
0: Είσαι παρενημένος νέος. Κι αν ήμουν μάνα σου εγώ, θα βάζα μια σανίδα στο νερό και τότε θα βλέπες.
2: Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε καθώς η δημοσιογραφία τρέχει. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες μετά την τριπλή επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκε σε διάστημα μισής ώρας τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, με την 70χρονη μητέρα της να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Στόχος των εμπριστικών επιθέσεων ήταν επίσης στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, αλλά και του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Εμείς να πάμε στον πολιτικό συντάκτη του σταθμού μας, του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρήστο Τσαλικίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την κυβέρνηση είναι πως όταν δαιμονοποιούνται οι πολιτικοί αντίπαλοι, τότε οπλίζεται το χέρι κάθε φανατικού ο οποίος πιστεύει πως είναι ένας μικρός λαϊκός επαναστάτης, και συμπληρώνουν εμέσως ότι πίσω από κάθε τρομοκρατική ενέργεια βρίσκονται ηθικοί αυτούργοι, οι οποίοι λόγο και έργο καλλιέργησαν το κλίμα της πόλωσης και της εχθροπάθειας, ώστε οι τρομοκράτες να χτυπήσουν παρατάξεις και πρόσωπα. Στο κυβερνητικό επιτελείο, αυτό το οποίο επισημαίνουν ότι είναι 3 ταυτόχρονες επιθέσεις με 5 τραυματίες, είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα βαρύ για τη Θεσσαλονίκη, και πολύ περισσότερο όταν τα θύματα, οι στόχοι ήταν όλοι στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και περιμένουν από τις διοκτικές αρχές να προχωρήσει στις απαραίτητες έρευνες που πρέπει να γίνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και επισήμανε ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων, η ιδεολογία των στόχων. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, δεδομένου ότι τόσο ο Ζήσου Ιακίμοβιτς όσο και ο Σάββας Αναστασιάδης είχαν μπει και στο παρελθόν στο στόχαστρο ομάδων, οι οποίοι όμως απλά τότε είχαν πετάξει μπογιές στα σπίτια τους και τρικάκια. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια, τότε αποδέχεσαι και την πιθανότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. Γνωρίζει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη. Στην ίδια ακριβώς γραμμή κινήθηκε και ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος καταδίκασε με ανάρτηση του τις τρομοκρατικές εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε μηδενική ανοχή, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία ότι θα μπορέσει να συλλάβει τους δράστες των σημερινών επιθέσεων. Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ίσως αποστάσεις ή σιωπή, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχουν στήριξη στους τρομοκράτες. Παράλληλα, κάλεσε όσους καλλιέργησαν επί χρόνια, κατά την άποψή του, αυτή την κουλτούρα της ανοχής απέναντι στην πολιτική βία, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, και συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Υπήρξε επίσης δήλωση και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κ. Ιωακίμοβιτς, όπως αναφέρει άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων, Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και μία εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους θρασίδουλους τραμπούκους, όπως τους χαρακτηρίζει ο κύριος Ιακίμοβιτς, είναι ότι δεν τρομοκρατούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τους εκφοβίζουν, απέναντίας τους συσπηρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντί τους, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κύριος Ιωακιμόβιτς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα τον Χρήστο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε ανόητους και αμετανόητους αυτούς που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, μάλιστα η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ας ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
2: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.

0: Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπαινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
2: Το πρώτο
1: και κυριότερο είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος το καλό θα κερδίσει που είναι η νομιμότητα.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου μάλιστα εκδηλώθηκε και μία από τις επιθέσεις, είπε πως δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Θεωρούμε ότι το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Ας τον ακούσουμε.
3: Με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο κύριος Τζίμας, ότι εκτός από μένα ήταν και στο Σάββατο Αναστασιάδη και στην Αφροδίτη την Έστωρα, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τη μητέρα της και τον πατέρα της κυρίας Νέστορα. Από ό,τι ξέρω, στο Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εκτός πόλης, είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπως και στη δική μου την περίπτωση. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Είχαμε υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι, στο οποίο μένει ένα ζευγάρι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τίποτε παραπάνω. Και ακριβώς τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2023, όπου τότε βέβαια δεν είχαμε γκαζάκια, τότε μας είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες. Ακριβώς τον ίδιο μήνα. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά βέβαια όμως δεν μπορούν να έχουν θέση καμία στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι προς το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης από ό,τι με ενημέρωσαν από την αντιτρομοκρατική.
0: Τώρα, όπως είπαμε, από την τελευταία επίθεση, δηλαδή στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξαν τραυματίες με εγκάβματα που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η 70χρονη μητέρα της κυρίας Νέστορα, από τα σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης και η μητέρα από την τραγωδία, την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες από την φωτιά στην Λυτή Θεσσαλονίκης. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και νεότερα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, και θα μας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όπως είπαμε, αυτή η οικογενειακή τραγωδία που αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου πατέρας και γιος απανθρακώθηκαν, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα αλλά και πολλά στρέμματα γης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής επίσης. Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο κύριο θέμα της εκπομπής, που είναι τα γκαζάκια και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, από όσο με ενημερώνουν, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, μας ακούς?
4: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στη διασταύρωση των οδών Κίμωνος Βόγα
2: και Γραβιάς, εδώ που σημειώθηκε η ισχυρότερη έκρηξη από την τριπλή εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 4 ως τις 5 παρατέταρτο το πρωί. Εδώ είναι, που είναι η κατοικία της δικηγόρου και πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, και είναι η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά κυρίως νοσηλεύεται η μητέρα της με πολύ σοβαρά εγκάβαλα σε σοβαρή κατάσταση, διατσολυνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως θα ακούσατε, φαντάζομαι και προηγουμένως από τους συναδέλφους, εδώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, οι εμπριστές, ο εμπριστής ή οι εμπριστές, δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τις έρευνες, φαίνεται να τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα, στο μπροστά του μέρος, ένα γκαζάκι και ένα μπιτόνι με έμφλεκτο υγρό, δίπλα. Το πυροδότησαν από τη φωτιά που η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο γειτονικό αυτοκίνητο, που ήταν στην πιλωτή στα Αθηναδρένα, αλλά και σε δύο μοτοσυκλέτες, όπως ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα άλλο αυτοκίνητο που βρίσκεται σε μια συνδεδεμένη πιλωτή με ένα άνοιγμα, με μια πόρτα. Το σημαντικότερο είναι από τη φωτιά, από το θερμικό φορτίο, η φωτιά μπήκε κατευθείαν στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής. Πυκνοί καπνοί τήληξαν μέχρι και τον τελευταίο όροφο της οικοδομής. Η οικογένεια Νέστορα μένει στον τέταρτο όροφο και σύμφωνα με αυτά που μας μεταφέρουν οι έννοικοι, το πιθανότερο όλοι τους βγήκαν από το σπίτι τους. Ο μεν πατέρας κατευθύνθηκε στον έκτο όροφο, όπου ζήτησε βοήθεια από τους ενίκους ενός διαμερίσματος που τον έβαλαν στο σπίτι. Μας περιέγραψαν ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και είχε αναπληκτικά προβλήματα. Ενώ η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της κατέβηκαν προς τα κάτω. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προκλήθηκαν τα εγκάβματα. Αυτό διερευνά και η αστυνομία. Και αυτό θα προκύψει και από τις καταθέσεις, ειδικά της κυρίας Νέστορα, που είναι καλύτερα στην υγεία της. Και ελπίζουμε και οι δύο να πάνε καλύτερα. Ευχόμαστε. Τώρα, όσον αφορά η αντιτρομοκρατική, συνεχίζει τις ερευνές της πόρτα-πόρτα. Αναζητά μαρτυρίες για την κίνηση του δράστη των δραστών. Όπως αναζητεί και εικόνες από βιντεολογικό υλικό που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, για να μας δώσει τα νεότερα από τους εγκαυματίες, από τους τραυματίες ουσιαστικά που είχαμε από τις επιθέσεις με καζάκια. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, να πούμε ότι συνολικά έγινε διακομιδή τις πρώτες πρωινές ώρες 5 ατόμων. Οι τρεις είναι από την οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και γίνονται μεγάλες προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, διότι φέρει εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Πιο ελαφρά τα τραύματα της Αφροδίτης Νέστορα, σε χέρια και σε πόδια, ωστόσο αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση ο πατέρας της, με αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ οι δύο έννοικοι της πολυκατοικίας, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, Παύλο, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο είναι και η μητέρα, η 42χρονη, από τη χθεσινή φωτιά στη Λυτή. Έχεις κάποια νέα?
4: Η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, παραμένει σε νοσηλεία, σε απλή κλίνη, φέρει εγκάβματα τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ωστόσο δεν διατρέχει, όπως γνωρίζουμε, κάποιο κίνδυνο η ζωή της.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Ακούσαμε και τα νεότερα για το πώς για την νοσηλεία της 42χρονης μητέρας από την χθεσινή φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και εκεί μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτυλήχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία. Η πυρκαγιά που τήληξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα και πολλά στρέμματα γης. Μάλιστα, ο πατέρας αλλά και ο γιος απανθρακώθηκαν από τη φωτιά αυτή, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με εγκάβματα. Τώρα μιλώντας στον 102 FM της R3, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης σημείωσε ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου λειτουργήσε αυτόματα με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ενημερώσουν άμεσα τους δασοφύλακες στο βουνό. Έφτασαν πρώτοι στο σημείο με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπόρεσαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και πολύ γρήγορα η φωτιά πήρε διαστάσεις. Ας ακούσουμε τον κύριο Τσακίρη.
5: Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς δύο συνάνθρωποι μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί 12 ετών, έχασαν τη ζωή τους με πραγματικά πολύ τραγικό τρόπο. Τώρα, τι λόγια να υπάρχουν για να μπορείς να παλέψεις τον πόνο των ανθρώπων που άφησαν πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κοινωνία του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι συγκλονισμένη. Νομίζω και το Πανελλήνιο, όχι μόνο η τοπική μας κοινωνία. Και το να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθύτητα της θλίψης μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια είναι πραγματικά το ελάχιστο. Μητέρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη. Η χθεσινή ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν υποστενή παρακολούθηση. Δεν έχω ενημέρωση. Περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή του Ιπποκρατίου για να μην έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τη γυναίκα. Πλήρη εικόνα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια, λειτουργήσε αυτόματα. Οι υπάλληλοι που ήταν στην παρακολούθησή του έλαβαν το σήμα, σήμανε συναγερμός, ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου αυτόματα, τους πυροφύλακες οι οποίοι το έβλεπαν πάνω από το βουνό και έφτασαν πρώτοι στο συμβάν. Θέλω να το πω αυτό, κατευθείαν και οι προϊσταμένοι της πολιτικής προστασίας και οι υπάλληλοι του Δήμου, με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια, ήταν αρκετά ισχυρή η νοτιά, οι αέριδες εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν προφανώς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι. Κατέφτασε λίγο αργότερα και η πυροσβεστική, όπου δεν ξέρω τώρα αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Η φορά του ανέμου διαρκώς μεταβαλότανε και πολύ πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, διένυσε η φωτιά μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο που ξεκίνησε και έφτασε στις παρυφές του οικισμού της Λυτής.
0: Τώρα να πάμε στον πύργο. Καθώς η φωτιά εκεί που ξέσπασε στη Βόρεια Ηλία έχει κάψει πάνω από 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
6: Είναι μεγάλη η ζημιά στις αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Βόρειας Ηλίας, στο ψάρι της Βάρδας, στον Δήμο Ανδραβίδας Χιλίνης, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε έκαψε τελικά πάνω από 200 στρέμματα, κυρίως ελαιώνες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ένα σημαντικό τμήμα δασικής έκτασης. Το ζήτημα είναι ότι η πρόκληση της φωτιάς ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Το αίτιο από το οποίο προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε από κάψη γεωργικών υπολοιμάτων. Γι' αυτό και στην περιοχή βρίσκεται το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα Ηλίας και ερευνά την υπαιτιότητα και να εντοπίσει πιθανό υπαίτιο για εμπρισμό από αμέλεια. Σιγά σιγά ξεκινάει και η καταγραφή της ζημιάς και τις επόμενες μέρες θα γίνουν και οι δηλώσεις από τους πυρόπληκτους αγρότες και παραγωγούς που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά στην αγροτική τους παραγωγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Συνελήφθη σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιωαννίνων, ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος κατέχει ναρκωτικές ουσίες που διακινεί σε χρήστα στα Ιωάννινα και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο σπίτι του. Σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Εορδέας αποτελεί η έκδοση πρόσκλησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση της έκτασης του ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση με τίτλο Αξιοποίηση ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας αφορά την υποβολή πρότασης για την περιβαλλοντική εξυγίανση της έκτασης των 506 στρεμμάτων της πρώην ΕΒΑΛ, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων και μη λειτουργικών κτηρίων, τη διαχείριση των υλικών κατεδάφισης και την αποκατάσταση πιθανής περιβαλλοντικής ρήπανσης με στόχο την παράδοση ενός καθαρού και έτοιμου προς αξιοποίηση χώρου για τη δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου Πτολεμαΐδας. Παράλληλα προβλέπεται η διατήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων που κρίνονται λειτουργικά στο πλαίσιο της ανάπτυξης της βιομηχανικής κληρονομιάς της ΑΕΒΑΛ και της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής. Ο Δήμος Εορδέας τονίζει ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα στη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Την παρέμβαση τώρα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισσας προκάλεσε η ποινή που επιβλήθηκε από το αυτόφορο σε 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας άσκησε έφεση ζητώντας την αυστηροποίηση της επιβληθήσας ποινής. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισσας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περί τα τέλη Ιουλίου θα γίνει το τακτικό στριμελές δικαστήριο εδώ στη Λάρισα, εκ νέου η δίκη του 50χρονου, σε όποιος μια εβδομάδα πριν κράτησε όμηρο τη σύζυγό του, μάλιστα έχοντας ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με έφλεκτο υλικό. Είχε ζητήσει τότε από τους δικαστικούς λειτουργούς, συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, που ο ίδιος τουλάχιστον πίστευε ότι είχαν ευθύνη για το γεγονός ότι είχαν λάβει κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά του. Μετά από διαπραγματεύσεις βεβαίως με διαπραγματευτή της αστυνομίας, παραδόθηκε, πέρασε την περασμένη Παρασκευή το αυτόφορο, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών, εκ των οποίων τους δύο θα πρέπει να τους εκτίσει, δηλαδή να πάει στη φυλακή. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της 45χρονης σύζυγου του,
0: μάλιστα,
2: αλλά και της δικηγόρου του, η οποία δήλωσε ότι θα προσφύγει στον αεροπάγο κατά της απόφασης αυτής. Ωστόσο, υπήρξε η παρέμβαση της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισσας, η οποία άσκησε έφεση στην απόφαση, θεωρώντας ότι η ποινή δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με τα αδικήματα που διαπράχθηκαν και έτσι αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας θα έρθει ξανά στο ακροατήριο στα τέλη του μήνα, το τέλη Ιουλίου, προκειμένου βεβαίως να προσδιοριστεί εκ νέου διαφορετική ποινή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά την χθεσινή του συνεδρίαση. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηρακλείο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είπε ένα ηχηρό όχι στο νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην έκτακτη συνεδρίαση του σώματος που πραγματοποιήθηκε χθες, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προέβλεπε θετική γνωμοδότηση με αυστηρές παρατηρήσεις και προϋποθέσεις. Ωστόσο, η πολιτική θέση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν σαφής. η Περιφέρεια Κρήτης δεν δέχεται το πλαίσιο που διαμορφώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις αλλαγές που προβλέπει η σχετική νέα νομοθεσία και το νέο σύστημα που θα ισχύει. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κρήτης τονίζει ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια χωροταξικά κριτήρια που ισχύουν και για την υπηρετική Ελλάδα. Η Περιφέρεια εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσα σε περιοχές Natura, παρότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν τις απαγορεύει συνολικά, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί θα εξεταστούν με βάση το ισχύον χωροταξικό και όχι με τη νέα νομοθεσία. Πρέπει να σας δώσω ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο υπόθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ικανότητα του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης ανέρχεται περίπου σε 2.500 ΜΒ, ενώ ήδη οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αγγίζουν τα 2.000 ΜΒ. Άρα υπάρχει μικρό περιθώριο για νέες αδειοδοτήσεις και ουσιαστικά αυτό που τονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης είναι ότι πρέπει να μπει ένα ανάχωμα στις νέες εγκρίσεις αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Να πούμε κλείνοντας ότι πάρα πολλοί δήμοι της Κρήτης, σχεδόν σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει εκφραστεί όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στις αλλαγές που προβλέπονται από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέκυψε στα τραύματα του τώρα το μεσημέρι ο 62χρονος τεχνίτης, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά λίγες ώρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο σκαλοχώρι της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
4: Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Το ατύχημα έγινε τις πρωινές ώρες, ωστόσο όμως για κάποιο απροσδιόριστο λόγο, ενώ ήταν στην στέγη πάνω και την επισκέβαζε στο χωριό Σκαλοχώρη, έπεσε από ύψος 2 και πλέον μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Το εργατικό κέντρο εξαιτίας αυτού του εργατικού ατυχήματος διοργάνωσε συγκέντρωση και πορεία στη Μυτιλίνη, καταγγέλλοντας ότι οι χώροι της δουλειάς έχουν γίνει χώροι θανάτου για τους εργαζόμενους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα τονίστηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα, και ζήτησε να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην φωτιά που ξέσπασε χθες στη Λυτή Θεσσαλονίκης και μάλιστα εξαιτίας αυτής της φωτιάς βρέθηκαν 2 νεκροί, απανθρακωμένοι, ο πατέρας και ο γιος, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με εγκάβματα. Ο Κώστας Μπούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Κώστα.
6: Να πούμε αρχικά ότι είναι πεποίθηση των κατοίκων του χωριού ότι είναι ο πατέρας και ο γιος, γιατί η επίσημη τακτοποίηση δεν έχει γίνει, θα γίνει με τη μέθοδο του DNA, γιατί τα ταυτόματα είναι αποτεστρωμένα και δεν αναγνωρίζονται. Χθες βρέθηκαν στο σπίτι τους, μιλάμε για ένα οικόπεδο, για να σας το περιγράψω, μεγάλο οικόπεδο, 500 μέτρα περίπου σε ευθεία από το χωριό της Λυτής προς τα νότια, μέσα στο δάσος, ένα οικόπεδο το οποίο οι πυροσβέστες όταν μπήκαν μέσα αντίκρισαν μέχρι και δύο άσκαστες φιάλες υγραερίου, πολλά δοκεία τα οποία περιείχαν κάποιο υγρό, δεν γνωρίζω αν είναι έφλεπτο ή όχι. Το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο και ίσως είναι ένας από τους λόγους που έγινε λαμπάδα όλη η περιοχή. Να πούμε ότι ταχύτητα και να μείνω λίγο στο οικόπεδο, να πούμε ότι ο σωρός που εικάζεται ότι είναι του 65χρονου άντρα βρέθηκε έξω από το σπίτι. ενώ η σωρός που εικάζεται ότι είναι του 12χρονου Μάξιμου βρέθηκε εντός του σπιτιού σε μια γωνία του σπιτιού που ίσως γίνει για κάποια ντουλάπα, κάποιο έπιπλο, ήταν κουρνιασμένο το παιδί, φοβισμένο προφανώς από τη φωτιά. Μια εικασία είναι ότι ο πατέρας προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να ελέγξει, να σβήσει, να προστατεύσει το σπίτι με κάποιο λάστιχο ίσως, αυτό που κάνουν πολλοί.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό είναι εικασίες βέβαια, δεν μπορεί κανένας να καταλάβει γιατί σε αυτό το σπίτι. Η μητέρα βρέθηκε πιο κάτω με εγκάβματα, ζωντανή.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία χθες εκεί, Κώστα Μπούρη.
6: Ναι, ακριβώς. Λίγο την κατανόησή σας, γιατί να μετακινηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς οι ανάγκες του ρεπορτάζ, έτσι κι αλλιώς συνεχίζονται. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στον Βόλο και στην Ελένη Μανώλη. Καθώς την ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του Βόλου, τόσο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σοκράτης Αναγνώστου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μιλούσαμε σήμερα το πρωί, ειδικά για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της γραμμής Βόλου Χίου Μυτιλίνης. Και μας είπε, και το ξέρουμε βέβαια, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι από τις περιφέρειες, δηλαδή της Θεσσαλίας και από την πλευρά του Βορείου Αιγαίου, και έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Η σύνδεση όμως δεν θα ξεκινήσει το 26. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχει εκείνος κάνουν λόγο για έναρξη, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, το Μάιο του 27. Δεν υπάρχει, μας είπε, κανένα ουσιαστικό εμπόδιο για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να δειχθεί ανάδοχος που θα διαθέσει τα πλοία. Και χαρακτήρισε τη σύνδεση αυτή ιδιαίτερα ωφέλιμη λόγω της έντονης εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ Θεσσαλίας και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη σύνδεση Βόλου-Αλεξάνδρειας, αυτό που μακρύνεται αρκετά σαν προοπτική, καθώς ο Όλβ εδώ πέρα και η ελληνική πλευρά εκτιμούσαν ότι θα έβρισκαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει η μελέτη σκοπιμότητας, που αυτό θα κόστιζε αρκετά. Η μελέτη αυτή θα καθόριζε τόσο τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στα δύο λιμάνια, όσο και τη βιωσιμότητα της γραμμής. Στη συνέχεια θα παρουσιαζόταν σε ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες. Όμως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δέχτηκε και τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων εκτός δηλαδή από τον Οργανισμό Λιμένος, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Ελληνική Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας για να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις μετά από αυτή την αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάμε αρκετά μακριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Μηδέν ανοχή από τις αρχές για τις σοβαρές τροχονομικές παρεμβάσεις ζητάμε επίγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα συνέβησαν πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα εκεί στην περιοχή. Με τον Μιχάλη Βασιλάκη θα μιλήσουμε τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
8: Το έγγραφο υπογράφει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, και ζητά την άμεση ενεργοποίηση των αρχών με στόχο τη δραστική μείωση των οδικών ατυχημάτων. Το μήνυμα της δικαιοσύνης είναι σαφές και κατηγορηματικό, μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε παραβάτη. Η εισαγγελική οδηγία επιτάσσει τον άμεσο σχεδιασμό και την εκτέλεση σαρωτικών ελέγχων στο οδικό δίκτυο, εστιάζοντας πρωτίστως στα χαρτογραφημένα κόκκινα σημεία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επικινδυνότητα και έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενα τροχαία δυστυχήματα. Οι έλεγχοι των κλιμακίων της τροχέας θα πρέπει να επικεντρωθούν στις παραβάσεις που αποδεδειγμένα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνων κατά την οδήγηση και η μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Η συγκεκριμένη εγκύκλιο, ωστόσο, εισάγει και μια κρίσιμη παράμετρο που αφορά την κατάσταση των υποδομών. Η τροχέα λοιπόν σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση υποχρεούνται πλέον να καταγράψουν άμεσα όλα τα σημεία του δικτύου που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως είναι κατεστραμμένες διαγραμμίσεις, προβληματική φωτεινή σηματοδότηση ή ελλειπής κατακόρυφη σήμανση. Mm-hmm. Και οι φορείς θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως για τις απαραίτητες διορθώσεις, ενώ τα σχετικά έγγραφα θα κοινοποιούνται παράλληλα στην εισαγγελία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. την άμεση διενέργεια ελέγχων για τη μεταφορά αστικών απορριμμάτων στη γραμμή Λευκύμης Ιγουμενίτσας ζητά το Σωματείο Νευτεργατών Ιγουμενίτσας και Παξών, καταγγέλλοντας ότι συνεχίζεται η μεταφορά απορριμματοφόρων και οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων με τακτικά δρομολόγια των οχηματαγωγών πλοίων όταν είναι κενά φορτίου. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, έχουν καταγραφεί δεκάδες προφορικές διαμαρτυρίες για έντονη δυσοσμία και διαρροές υγρών από τα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων στον καράζ των πλοίων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τόσο τα πληρώματα όσο και οι επιβάτες των πλοίων. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι μετά από τέτοιες μεταφορές απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τους υπεύθυνους για την εφαρμογή τους και τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δεν απαιτείται μόνο ο καθαρισμός στα πλοία, αλλά και στα ίδια οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Γιατί τα οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα κατά την επιστροφή τους, άδεια πλέον από απορρίμματα, μπαίνουν στα πλοία των τακτικών δρομολογίων, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες επιβατών προς τα πληρώματα λόγω της δυσοσμίας. Καθώς όπως υποστηρίζει το Σωματείο, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για την απολύμανση των φορτηγών. Το Σωματείο Νευτεργατών ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και τη διερεύνηση του κατά πόσο τα οχήματα, η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων. Να τονίσουμε, Δίκη, κλείνοντας, ότι γίνονται δρομολόγια και από τη γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Από εκεί μεταφέρονται τα απορρίμματα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και εκεί δεν εντοπίζονται τέτοια προβλήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Ακριβώς, είναι μια κινητοποίηση, γεια σας, από τη Ρόδο που ξεκίνησε στις 6 το πρωί σήμερα και θα λήξει στις 6 το πρωί αύριο. Την έχει προκηρύξει το Σωματείο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Κρίσεως, αλλά συμμετέχει και το Σωματείο των Οδηγών Χειριστών. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου και στην συνέχεια έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση την πλατεία Δημαρχείου, όπου στάθμευσαν εκεί μεταξύ δηλαδή του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Μεγάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος της κινητοποίησης? Οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών δημοσίας χρήσεως και των άλλων οχημάτων, όπως είναι αυτά που μεταφέρουν λίμματα, αυτή η κατηγορία τέλος πάντων των οχημάτων, διαμαρτύρονται για την τήρηση του κανονισμού που προβλέπει τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης, η οποία τήρηση του κανονισμού επιφέρει δυσβάστακτα, όπως λένε, πρόστιμα τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους οδηγούς σε περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση. Είναι αρκετή η έλεγχη από την τροχέα. Τώρα τι γίνεται? Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει σε μια νησιωτική περιοχή όπως είναι η δική μας, γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από αυτήν, οι οποίες ιδιαιτερότητες πρέπει να σας πω ότι είναι και στο Σύνταγμα κατοχυρωμένες. Λοιπόν, λένε για παράδειγμα ότι είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ένα πλοίο να καταπλέψει. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τα πλοία έρχονται και φεύγουν με καθυστερήσεις στα δρομολόγια
0: του. Ναι.
1: Και ότι αυτό τυπικά μπορεί να τους επιφέρει ένα πρόστιμο, γιατί εμφανίζονται να έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο, να έχουν υπερβεί δηλαδή τα όρια οδήγησης. Οι ίδιοι όμως υποστηρίζουν ότι περιμένοντας το πλοίο μπορεί να έχουν ξεκουραστεί, πράγμα που δεν αποτυπώνεται σε ό,τι
0: πρόκειται
1: στην διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτή η νησιωτική ιδιαιτερότητα και γι' αυτό κάνουν αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Τώρα
0: από εκεί και πέρα,
1: δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Μαριέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από τη Ρόδο να πάμε στο Δήμο Σουφλίου, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων. Τώρα, το τι σημαίνει όμως αυτό, θα μας διευκρινίσει ευθύς αμέσως η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
2: Έχουμε δύο ευχάριστες ειδήσεις για το Σουφλί. Θα ξεκινήσω με αυτήν που προανέφερες, Βίκη. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, όπως σχολίασε σήμερα ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, αφού αναγνωρίστηκε και αποκαταστάθηκε η αδικία που υπήρχε στο Σουφλί. Ένα πάγιο αίτημα από το 2019 δικαιώθηκε. Σύμφωνα με αυτό, θα υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση σε αιτήσια βάση για τον Δήμο, τεχνική υποστήριξη σε μελέτες και δράσεις του Δήμου που κατέχει τη μεγαλύτερη ορεινή έκταση από όλους τους άλλους ορεινούς Δήμους στην Ελλάδα. Επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα συμβάνουν στην ενίσχυση των υποδομών της επιχειρηματικότητας. Τώρα, μετά από ομόφωνη έγκριση από την Κοσμητεία και τη Σύγκλιτο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος πριν από λίγα λεπτά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον επιβεβαιώνεται η ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην πόλη του Μεταξιού. Τι απομένει τώρα? Το αίτημα να αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που αποτελεί, όπως ο ίδιος τονίζει, μια ιστορική δικαίωση για το Δήμο του Σουφλίου και μια καθαρά πολιτική απόφαση κυβέρνησης και του Υπουργού απέναντι στο Σουφλί και στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης τώρα αποφάσισε ομόφωνα το άνοιγμα των σχολικών μονάδων του πρώτου γυμνασίου Λυκείου και τρίτου γυμνασίου Λυκείου της περιοχής εκεί της Τρίπολης. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βίκη. Τα σχολεία τα συγκεκριμένα είναι λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα, γι' αυτό και επελέχθησαν. με σκοπό την άθληση και την ψυχαγωγία των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να πούμε εδώ γρήγορα ότι είναι κλειστές οι κατασκηνώσεις και είναι ένας λόγος που ανοίγουν τα σχολεία. Δεν μπορούν να ανοίξουν λόγω ότι έχουν υποστεί πολλές φορές κατασκηνώσεις στο Δήμο Άστρους. Η ημερομηνία έναρξης για τα προαύλια που θα ανοίξουν των σχολείων Παρασκευή 10 Ιουλίου, ημερομηνία λήξη 31 Οκτώβου, τέλος Αυγούστου δηλαδή, από τις 6 ως τις 10 το βράδυ καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Την ευθύνη, εποπτεία και ασφάλεια των παιδιών αναλαμβάνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Γεωργία Παναγοπούλου. Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους του προαυλίου έχουν την ελάχιστη υποχρέωση να τους διατηρούν καθαρούς και να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωση, ενώ όσοι προκαλούν σκόπιμα στους χώρους φθορές και ζημιές υποχρεούνται να αντικαθιστούν τις φθορές με δικά τους έξοδα. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των προαυλίων χώρων θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου Τρίπολης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα» ξεκινά στη Σάμο, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, μια νέα σελίδα για την ανώτερη εκπαίδευση στη Σάμο άνοιξε με την παρουσίαση του πρώτου μεταπτυχιακού σπουδών που θα λειτουργήσει με έδρα την πόλη της Σάμου. Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και φιλοδοξεί να συνδέσει την ακαδημαϊκή γνώση με την τοπική παραγωγή και την ανάπτυξη του νησιού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία δύο πανεπιστημίων, παρακαλώ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δυτικής Αττικής, της Ένωσης Συνοπητικών Συνεταιρισμών Σάμου και θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στους χώρους του Μουσείου Ίνου του ΕΟΣ. Βεβαίως να πω ότι ήταν χαρούμενες και οι τοπικές αρχές για αυτήν την εξέλιξη, γιατί ήταν μια ιστορική στιγμή, όπως είπαν, για τον νομό της Σάμου, αλλά και για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό και Βουλγαρικό ζυγό γιορτάζει σήμερα η Δράμα. Οι επετειακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και κορυφώθηκαν σήμερα το πρωί. Και από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι.
5: Για τη Δράμα, η 1η Ιουλίου 1913 αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σταθμούς στη μαρτυρική της ιστορία. Είναι η μέρα κατά την οποία ο δραμηνός λαός είναι πλέον ελεύθερος. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη μας, τα Σέρας, τα Σωρέας και τη Δράμα τραγουδούσαν σε βατηριακούς ρυθμούς οι Έλληνες της εποχής. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν σήμερα με παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού με στολές του 1913. Την 1η Ιουλίου του 2013 η Δράμα ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας με την είσοδο του ελληνικού στρατού και την απελευθερωτική δράση του 21ου Συντάγματος Πεζικού. Η πόλη ενώθηκε οριστικά με τον εθνικό κορμό, ανοίγοντας μια νέα εποχή ειρήνης, δημιουργίας και προόδου, δήλωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δράμας, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως ελευθερία το 2026 σημαίνει να μπορείς να μένεις ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως ελευθερία το 2026

0: των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας, τίμησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου στην Ικαρία, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
1: Πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Ξεκίνησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου Ραχών, συμμετείχαν σε αυτή τη ξεχωριστή δράση. Τίμησαν με τη μνήμη των γυναικών, γράφοντας τα ονόματά τους και στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα, δημιούργησαν και ένα συγκινητικό βίντεο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τραγουδάμε δίχως φόβο», εκφράζοντας την ανάγκη για έναν κόσμο που θα κυριαρχούν ο σεβασμός, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Μάλιστα, μέσα από αυτή την δράση, οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν και γύρω από τις αιτίες και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, να καλλιεργήσουν, όπως μας είπαν, την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευαισθησία τους και να αποδείξουν αξίες όπως είναι ο σεβασμός, όπως είπαμε, σε ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία, μάλιστα, ανέδειξε και το σημαντικό ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών και στην πρόληψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων. Υπάρχουν βεβαίως θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν και συντόνισαν τη δράση αυτή, και μάλιστα δίνοντας την ευκαιρία στις μαθήτριες να εκφραστούν δημιουργικά και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς την τοπική κοινωνία. Η σιωπή δεν είναι λύση. Η ενημέρωση, η παιδεία και η αλληλεγγύη, μας είπαν τα κορίτσια, είναι η δύναμή μας για μια κοινωνία χωρίς βία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου θα μας πει περισσότερα. Τάμι.
2: Το κοινωνικό τους πρόσωπο δείχνουν για άλλη μια φορά για αστυνομική της Φλόρινας και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον αθλητικό σύλλογο της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσουν ένα συμπολίτη μας, τον Πέτρο, που χρήζει να πάει σε ένα ειδικό κέντρο προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Και ο σημερινός αγώνας καταδεικνύει πως όλοι μαζί, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, μπορούμε ενωμένοι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Σήμερα λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ καλούνται όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες να συμβάλλουν και αυτοί με το δικό τους όβολο, όποιο και αν είναι αυτό το από το υστέρημά τους που μπορούν να βοηθήσουν, προκειμένου ο συμπολίτης μας να καταφέρει να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο που χρειάζεται για να αποκαταστήσει την υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων, προκειμένου να γίνει προμήθεια νέου εξοπλισμού και αναβάθμιση εργαστηρίων και υποδομών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Ερθή Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα Βίκη. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Αφορά την προμήθεια νέου και σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας της σχολής, η οποία αποτελεί τη μοναδική δημόσια εκπαιδευτική δομή στη χώρα, που εξειδικεύεται στην κατάρτιση τεχνητών τυροκομείας και γαλακτοκομείας. Μέσα από αυτή την παρέμβαση αναμένεται να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές και οι παραγωγικές δυνατότητες της σχολής, ενισχύοντας παράλληλα τον ελληνικό γαλακτοκομικό κλάδο. Η συμβολή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προετοιμάζει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τις γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και μικρές μονάδες μεταποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο βέβαια του έργου προβλέπεται και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, όπως μονάδες παστερίωσης και συντήρησης γάλακτος, συστήματα καθαρισμού, τυροπαρασκευαστές για την παραγωγή σκληρών και μη σκληρών τυριών, καθώς και πιλωτικές μονάδες παραγωγής που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα,
0: μάλιστα,
3: ενισχύονται έτσι και τα εργαστήρια με νέο εξοπλισμό για μικροβιολογικούς, φυσικοχημικούς και ποιοτικούς ελέγχους, ενώ αναβαθμίζονται και οι εκπαιδευτικοί χώροι με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εποπτικό εξοπλισμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συμπράττουν με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τον τρόπο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.

0: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτήσει παιδεία. Το πρόγραμμα φέρει τον έβδομο του τίτλο «Ολιστική προσέγγιση διαχείρισης σχολικής βίας, παιδευτικοί γονείς και μαθητές σε δράση, ηγέτριες συνεργασίας». Προβλέπει δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης της ενσυναίσθησης με σκοπό τα τρία μέρη που απαρτίζουν σχολική κοινότητα, δηλαδή μαθητές, γονείς και παιδευτικοί, να γεφυρώσουν τις αποστάσεις μεταξύ τους, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν με ειλικρίνεια απόψεις και σκέψεις. Έτσι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, στην οικογένεια, στην τοπική κοινωνία και στην κοινότητα, ώστε να αναπτυχθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον. Στην υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων, μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, ερευνητές και φοιτητές του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, επιστημονικά στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κοινωνική λειτουργή και ψυχολογική των και εθελοντικές ομάδες νέων. Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 220.000 ευρώ δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τελικά δεν επηρέασε την κρουαζιέρα η εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την ΕΡΤ, Χανίων, ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Βίκυ. Ακριβώς έτσι τα πράγματα. Καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου του 2026, στο λιμάνι Σούδας αφήκρισαν 65 κρουαζιερόπλια με συνολικά 126.419 επιβάτες έναντι 67 κρουαζιερόπλια με 150.000 επιβάτες το 2025. Δηλαδή, είχαμε μείωση μόνο 2 κρουαζιερόπλια σε αυτό το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αντίστοιχα, στο ενετικό λιμάνι Χανίων έφτασαν φέτος τα 4 κρουαζιερόπλια με 1.010 επιβάτες, ενώ είχαμε πέρυσι 5 κρουαζιερόπλια με 2.500 περίπου επιβάτες, ένα κρουαζιερόπλαιο λιγότερο δηλαδή φέτος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος και η γενική ανατάραξη στην Ανατολική Μεσόγειο δεν επηρεάζει τον τουρισμό κρουαζιέρας, καθώς σχεδόν καθημερινά ή καθημερινά κρουαζιερόπλαια φτάνουν στο λιμάνι της Σούδας κατά κύριο λόγο και στο ενετικό λιμάνι Χανίων κατά δεύτερο λόγο, με τον τουρισμό κρουαζιέρας φυσικά να ενισχύεται συνεχώς εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα μείνουμε έτσι στο τουριστικό κλίμα για να κλείσουμε με αυτό, καθώς την ανάγκη για άμεση αλλαγή στρατηγικής στον τουρισμό της Πελοποννήσου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας με αφορμή τα στοιχεία του INSETE για το 2025. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά και σήμερα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην τουριστική κατάταξη της χώρας, καθώς κεντρώνει μόλις το 2% των επισκέψεων, το 2,5% των διανυκτερεύσεων και το 1,9% των τουριστικών εισπράξεων. Παράλληλα, η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 97 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 7 διανυκτερεύσεις. Τώρα η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, με ανακοίνωσή της που υπογράφει ο πρόεδρός της, ο Δημήτρης Καραλής, επισημαίνει ότι η Πελοπόννησος, παρά τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, εξακολουθεί να υστερεί εναντί άλλων τουριστικών περιφερειών και ζητά να δοθούν απαντήσεις για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται η πολυτουργία όλα αυτά τα χρόνια του αεροδρομίου της Καλαμάτας, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και η απουσία ουσιαστικής διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τα τοπικά προϊόντα. Η Ένωση, κλείνοντας με αυτό, Βίκυ, καλεί την πολιτεία να περάσει από τις εξαγγελίες της πράξης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ολοκληρωμένες υποδομές, σαφή αναπτυξιακή στρατηγική και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, η Πελοπόννησος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο περιθώριο της τουριστικής ανάπτυξης χώρας. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η παλιά Ερμούπολη τώρα ζωντανεύει στη Σύρο με την ιστορική αναβίωση της υποδοχής της Πριμαντόνας του 19ου αιώνα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η ιστορική αναβίωση με τίτλο «Όταν η Πριμαντόνα έφτανε στην Όπερα» παρουσιάζεται στη Σύρο από σήμερα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή σύμπραξη του θεατρικού ομίλου Σύρου, ο Σουρίς, του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για τα 200 χρόνια της πόλης. Αυτή η ιδιαίτερη δράση ανατρέχει στον 19ο αιώνα, μια χρυσή εποχή έντονης αστικής ακμής, οικονομικής ευημερίας και σπουδαίας πολιτιστικής άνθησης για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Μέσα από το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό εγχείρημα, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ζωντανή, γεμάτη έγκλη και θεατρικότητα αναπαράσταση της επίσημης υποδοχής που επιφυλασσόταν στη διάσημη πρωταγωνίστρια της όπερας κατά την άφηξή της στο νησί. η υποδοχή αυτή πιστεί στην τοπική ιστορική παράδοση, πραγματοποιούνταν με την πολυτελή Σεντάντσερ ή Σέντια, ένα αυθεντικό σπάνιο χειροκίνητο φορείο και πολύτιμο κοιμήλιο της εποχής εκείνης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, με αυτό το νοσταλγικό ντουέτο από το καλοκαίρι του 2020, η διασκευή του Άλεξ Καπράνο στον Φραντς Φέρντιναντ και της Κλάρα Λουτσιάνι πάντρεψαν την indie pop με τη γαλλική φινέτσα. Summer Wine, το κλασικό βεβαίως κομμάτι, το Νάνσι Σινάτρα και Lee Hazelwood. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα και στον καινούριο μήνα, μεσημεράκι Τετάρτης 1η Ιουλίου. Με διασκευή θα συνεχίσουμε, αυτή τη φορά οι Arctic Monkeys διασκευάζουν το τραγούδι On a Mission της KDB για το BBC Radio 1. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής, καλό μήνα σε όλους μας.

Είναι 9 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ολοκένουργιος Γκίτκιν έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας. Ακούμε το Night Tripper. Καλησπέρα σε όλους.

περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Κοσμος Radio με κάπα. Έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και εδώ είναι από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα του είδους Blue Eyed Soul της εποχής, Stormy Classics 4 από το 1968, και στο φρεσκάρισμα είναι οι Έλληνες Senior Citizens. Και έρχεται για τη συνέχεια ένα από τα πιο σημαντικά και χορευτικά διαμάντια της παγκόσμιας μουσικής, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1972 και έγινε ευρύτερα γνωστό όταν το ρεφρέν χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια από τον Rod Stewart για το δικό του «Do you think I'm sexy?». Ο Ζόρζι Μπεν κινήθηκε νομικά εναντίον του και δικαιώθηκε με τους δύο καλλιτέχνες να συμφωνούν σε διακανονισμό. Ταζ Μαχάλ, Ζόρζι Μπεν.

ντουέτο των Freedom Fry εδώ με την πολύ γλυκιά διασκευή του στο κλασικό Everybody's Talking, σύνθεση του Fred Neil από το 1968 και τεράστια επιτυχία την επόμενη χρονιά από τον Harry Nilsson, καθώς έντισε μουσικά την ταινία Midnight Cowboy. Με ντουέτο θα συνεχίσουμε και έτσι θα ολοκληρώσουμε και το πρώτο μας ημίωρο. Είναι ο Βρετανός τραγουδοποιός Charlie Winston και ο Γάλλος καλλιτέχνης ο V&A. Και οι δύο τραγουδούν για την αλλαγή νοοτροπίας, Shifting Paradigms.

0: Κόσμος 93,6. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock'n'roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
1: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
0: Κόσμος 93,6.

το κομμάτι There She Goes, ένα από τα πιο ξεχωριστά τραγούδια του Αμερικανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού του Curtis Harding, που είχε κυκλοφορήσει ως προπομπός του άλμπουμ Departures and Arrivals, έτσι με έντονες επιρροές από τη soul μουσική της δεκαετίας του 70, όπως το συνηθίζει στα περισσότερα τραγούδια του. 34 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και να κατέργαστο το διαμάντι της funk και soul μουσικής από τον Αμερικανό Λιμόζη, σε ένα κομμάτι που μιλάει για έναν έρωτα που όλοι προειδοποιούν τον τραγουδιστή ότι είναι επικίνδυνος, αλλά εκείνος αγαπάει τη γυναίκα, λέει, επειδή είναι ανεξάρτητη. Bad Girl από το 1967, Λιμόζη. Καλησπέρα σε όλους. This is a song about a bad girl.

Monterey, ένα χαμένο τραγούδι, σύνθεση του θρυλικού Ιντενάχ Μπες, του δημιουργού του Nature Boy, από τον κορυφαίο, τον λες, αναβιωτή του αυθεντικού rhythm and blues. Μιλάω βεβαίως για τον Nick Waterhouse, που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, και πάμε για τη συνέχεια να περάσουμε σε μία από τις πιο αντισυμβατικές φιγούρες της γαλλικής σκηνής. Καλλιτέχνης με κύρος και μόνιμος outsider, αρνήθηκε το Star System και αντιμετώπισε τα media έτσι με παροιμιώδη ηρωνία. Είναι ο Jean-Louis Murat. Τον ακούμε στο κομμάτι Full Romaine μέσα από το άλμπουμ Le Moujik Esafam του 2002.

Where there is smoke, there is fire. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Μια διασκευή του Paul Weller από το album Find El Dorado το 2025 κυκλοφόρησε, το οποίο βασίζεται στο μόνιμο soul κομμάτι του τραγουδοποιού Willie Green. Διασκευή του Paul Weller από το album Find El Dorado το 2025 κυκλοφόρησε, το οποίο βασίζεται στο μόνιμο soul κομμάτι του

Αυτό ήταν το Everyday που βασίζεται βεβαίως στο sample από το κομμάτι είναι Broken Dream των Python Lee Jackson με τη χαρακτηριστική φωνή του Rod Stewart, δεύτερη φορά που τον πετυχαίνουμε σήμερα. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και που ο rapper A$AP Rocky το 2015 το μετέτρεψε σε μία από τις πιο γνωστές και εμπορικές επιτυχίες του. Το επόμενο τραγούδι μιλάει για εκδίκηση, για πάθος και την αποκατάσταση της τιμής, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με την πλοκή της ταινίας Django Unchained του Quentin Tarantino. Ακούμε John Legend και Who Did That To You.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή ήταν η χιλιανή παύλα μεξικανή τραγουδοποιό Σιμών Λαφέρτ με το τραγούδι που ντύνει μουσικά την τηλεοπτική μεταφορά του La Casa de los Espíritus, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στο μυθιστόρημα της Ιζαμπέλα Λιέντε. Ακούσαμε το ατμοσφαιρικό Nuestra Casa, το σπίτι μας δηλαδή, το δικό μας το σπίτι, ο κόσμος 93,6, συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσία στον αέρα και αυτή είναι μια καλή αφορμή να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς με βιβλία. Έχουμε επιλέξει και προσφέρουμε 25 βιβλία για το καλοκαίρι και φυσικά όχι μόνο γι' αυτό. 25 τίτλοι που δεν προέκυψαν από τύχη αλλά επιλέχθηκαν ένας προς έναν μέσα από τους καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων και τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό τα προτείνουμε. Κάθε εβδομάδα θα δίνουμε 5 διαφορετικά βιβλία. Ο αριθμός των 25 τίτλων θα συμπληρωθεί λοιπόν μετά από 5 εβδομάδες. Λογοτεχνία και δοκίμιο, Έλληνες και ξένοι συγγραφείς, νουάρ και βιογραφίες, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις, καταξιωμένοι και πρωτοεμφανιζόμενοι, βραβευμένοι και μη, ένα μικρό σύμπαν δηλαδή συγγραφέων και βιβλίων που αντικατοπτρίζει αυτό που ο κόσμος υπηρετεί από την πρώτη του μέρα. Την πολυφωνία, την περιέργεια, την πολυχρωμία, την αγάπη για τον πολιτισμό σε όλες του τις μορφές. Τα 25 λοιπόν βιβλία θα διατεθούν σε όλους εσάς μέσα από τις εκπομπές αλλά και το Instagram του σταθμού Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα βρείτε και τις λεπτομέρειες. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Μαρίλα Γεροντίδη μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου σε αυτό το ζεστό μεσημέρι Τετάρτης 1η Ιουλίου. Καλό μήνα και πάλι. Συνεχίζουμε με τους Eccentrics που πίσω τους κρύβεται ο γνωστός μας πλέον Αντριάν και Εσάδα. Εδώ από το άλμπουμ Echo Hotel του 2016 ακούμε Staring at the Ceiling.

Μια στάση στην Ελλάδα. Κάναμε από το 2022. Ακούσαμε Man Called Shadow featuring Lian Doos. Ήταν το High Hopes και έρχεται μία από τις καλύτερες στιγμές του Michael Kiwanuka από το 2019. Αυτό και το άλμπουμ με τίτλο το όνομά του. Ακούμε το Final Days. Καλησπέρα και πάλι.

For Hero, το βρετανικό ντουέτο ηλεκτρονικής και jazz μουσικής, εδώ σε μια συγκλονιστική διασκευή του ύμνου της Minnie Riperton, ένα κομμάτι που γράφτηκε το 1970. Κυκλοφόρησε μάλλον, γιατί η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 68 από τον πιανίστα Ramsey Lewis, αλλά η εκδοχή της Riperton είναι αυτή που το καθιέρωσε ως κλασικό. Le Flair από το 2005 εδώ στον Κόσμο 93,6.

Και κάτι από την ατμόσφαιρα του Le Flair νομίζω υπάρχει και στο επόμενο κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ των Βρετανών Salt, Don't Worry About What You Can Control.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, επιτόπου 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρος στον ΟΤΑ. Μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Φάκα και Ζέλη. Τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως χαρακτήρισε τους εμπρισμούς κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ο απολογισμός των επιθέσεων. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτή ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Θα φύγουμε από τον Λίβανο όταν εξαλειφθεί η απειλή της Χεσμπολά, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επισκεπτόμενος τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτίου Λιβάνου. Σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο δυτικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά των Κυθήρων και των Αντικυθήρων. Το επίκεντρο εντοπίζεται 98 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθήρων. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Kreb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You. You will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
5: I mean, The Godfather.
6: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.

από την Ελλάδα το καλό ορίσμα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3, εδώ στον Κόσμο 93,6. MCD και η φωνή της Ζωέ Μορέτη, ακούσαμε το κομμάτι Paper Crown, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Φύγαμε για Αργεντινή, καλησπέρα σε όλους. Φεντερίκα Ομπέλε και Μαλένα και Μαρίλε Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.

Ο Χωσέ Τζέιμς, ο αναγνωρισμένος τραγουδιστής της jazz για τη νέα γενιά του hip hop, έδωσε ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι από το άλμπουμ του 1978 μαζί του και ο Κονγκολέζος rapper, ποιητής και σκηνοθέτης ο Μπάλοζι. Ακούσαμε το κομμάτι Dark Side of the Sun και φύγαμε κατευθείαν για τη Γαλλία. Ο παραγωγός Ασαγκάγια, η Λορίντσια στα φωνητικά και ο Γκάτς στην παραγωγή.

σύγχρονη αμερικανική soul που παραπέμπει όμως κατευθείαν στη δεκαετία του 60. Ο Joey Quinones και το συγκρότημά του, οι Sincere's, από το καινούριο πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Love Stories. Μόλις ακούσαμε το κομμάτι Did You Know, και έρχεται ένα από τα πιο περιζήτητα διαμάντια που βγήκαν ποτέ από το θρυλικό Studio One του Cox & Dodd, ηχογραφημένο στα μέσα της δεκαετίας του 70 με την φανταστική φωνή της Claudette McLean. Παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο ακριβοθόρητους δίσκους για τους συλλέκτες παγκοσμίως. Give Love Another Try, Claudette McLean.

0: Υπέροχη Claudette McLean, Give Love Another Try. Και κάπου εδώ σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Από τις 2 έως τώρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Κόσμος 93,6 ήταν η Λουκία Σούπουλη. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2 ώρο και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κλείνουμε με τους Cow Crater Boys, ένα συγκρότημα σύμβολο για τη Χαβάη που έγινε διάσημο για τον τρόπο που συνδυάζει το γιουκαλίλι με απαλές αρμονίες. I hear music για το κλείσιμο. Καλό μήνα να έχουμε. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Cosmos Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λύση Στράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Νομίζω ότι υποδεχόμαστε τον Ιούλιο με το σωστό τραγούδι Sunny Shining Bebel Gilberto στο ξεκίνημα της εκπομπής. 6 λεπτά μετά από τις 4 είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 1η Ιουλίου. Καλό μήνα να έχουμε. Είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού που ήρθε με φόρα και έχει φέρει και αρκετή ζέστη νομίζω στην πόλη. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ στο Κόσμος, στους 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όποτε εσείς θέλετε. Μαρίλε Γεροντίδη στον ήχο σήμερα, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πάμε. Ξεκινάμε.

0: Histoire de tellement de gens, on te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Manon Λιζά, έχουμε ξαναπεί για αυτό το τραγούδι που λέγεται Le Petit Pêcheur και στην πραγματικότητα λέει πως στη ζωή ούκεν το πολλό, το F. Γιατί διηγείται την ιστορία ενός μικρού ψαρά ο οποίος συναντά έναν άνθρωπο, έναν επιχειρηματία κάποια στιγμή και του λέει ο επιχειρηματίας πώς μπορείς να ζεις κάτω από αυτές τις συνθήκες και εκείνος λέει ότι αυτό που κάνει είναι να ζει στην πραγματικότητα την κάθε στιγμή και να απολαμβάνει και την κάθε στιγμή. Και αυτό νομίζω είναι και το μήνυμα, αφού είναι και 1η Ιουλίου σήμερα. Ας το βάλουμε λίγο περισσότερο στο μυαλό μας ότι τα πράγματα, η ουσία των πραγμάτων στη ζωή είναι στην απλότητα και τα χρήματα, όπως έχουμε ξαναπεί σε σχέση με αυτό το τραγούδι, γιατί αυτό είναι και το μήνυμά του, δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάντως λέω να το κρατήσουμε αυτό το μήνυμα για να έχουμε να πορευόμαστε.

en las flores.

Σοτομαγιόρ και το Πορβενίρ και είμαστε εδώ. Και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 2-10-6-0-6-64-29, κόσμος 936 για τα social, εκεί τρέχουν και διαγωνισμοί. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας επίσης, αν θέλετε. Και κόσμος ίδιο στο Viber, περιμένουμε γραπτά μηνύματα. Πίσω στις αρχές του 80. This must be the place.

Αυτό ήταν το Lost Horse Asafa Vidan και MC Solar, αυτή η εκδοχή. Και διαβάζα ένα άρθρο νωρίτερα που ξεκινούσε ως εξής. Στην ιστορία της μουσικής, λέει, υπάρχουν ημερομηνίες που μένουν ανεξίτηλες εξαιτίας της κυκλοφορίας ενός σπουδαίου άλμπουμ. Υπάρχουν όμως και εκείνες που μνημονεύονται χωρίς να έχει γραφτεί ούτε μία νότα. Η πρώτη, λέει, Ιουλίου του 1979 είναι μία από αυτές, καθώς σαν σήμερα πριν από 47 χρόνια παρουσιάστηκε το πρώτο Walkman, μια συσκευή που έμελε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα φορητό κασετόφωνο ή ραδιοκαστόφωνο ανάλογα, αφού άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ακούμε μουσική, τον τρόπο που κυκλοφορούμε μαζί της και τον τρόπο, λέει, που συνυπάρχουμε με τους γύρω μας. Μέχρι τότε η μουσική ήταν συνδεδεμένη με το σπίτι ή με το αυτοκίνητο και το Walkman ήρθε και την απελευθέρωσε.

Λαφός και το πήραξαν πάρα πολύ ωραία αυτό το κλασικό, το δικό μας. Από εκεί να ξέρετε τα τραγούδια που ακούγαμε στο Walkman. Γι' αυτό κλασικό, πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Φάκα, καλώντας τους να απομακρυνθούν εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τους τραυματίες από τους εμπρισμούς που σημειώθηκαν κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη, όπως χαρακτήρισε, δολοφονική επίθεση. 5 τραυματίες, μια γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ο απολογισμός των επιθέσεων. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτή ανήκει στο 12χρονο που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 αναφτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Η No

0: Kazakhta.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

τελειώσεις καλησπέρες τώρα, γιατί υπάρχει λόγος. Σας θαυμάζω εσάς που έρχεστε από το Καρπενήσι, είστε στο δρόμο αυτή την ώρα και έρχεστε στην Αθήνα για τη συναυλία του Μομπί. Μπράβο παιδιά. Καλησπέρα και κάπου εκεί προς τον πύργο, σε εσάς που αντιστέκεστε ακόμα στις διασκευές. Εσείς είμαστε στο 2026 και θέλω να στείλουμε και μια πολύ μεγάλη καλησπέρα και στο Χαλάνδρη, αλλά και σε ένα νησί που, για το οποίο μιλάγαμε χθες, είδε σύμπτωση, και λέγαμε για το Μιουζιφάντο, το φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες στη Σύφνο. Καλησπέρα λοιπόν σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία της Σύφνου, σε εσάς που έχετε το τρανζιστοράκι σας εκεί μάλλον ανοιχτό δυνατά, κάνετε τις βουτιές σας και μας ακούτε και εμείς ζηλεύουμε. Πολύ ωραία εικόνα αυτή που μας στέλνετε.

0: just take five.
1: Take 5 λοιπόν, και στο παρακάτω, κάτσε, κοπάνισε το μικρόφωνο, έτσι, το καταλαβες, ακούστηκε, ακούστηκε, δεν έπρεπε να ακουστεί λοιπόν. Τι σας έλεγα, Take 5 σας έλεγα, και στο ίδιο ύφος ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Αίγυπτο και το αγαπάμε πολύ τον τελευταίο καιρό, αυτή την εκδοχή του The Jazz Edition, ζωντανή ηχογράφηση του Late. Φοβερός καλλιτέχνης, αναζητήστε τον.

Brendan Fraser και μια μελωδία από τα λίγο παλιότερα του, και ήθελα να σας πω για το σινεμά που μας ενώνει. Αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα του Earthflix σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, που παρουσιάζει λοιπόν ένα αφιέρωμα με ταινίες που έχουν κερδίσει υποψηφιότητα ή έχουν τιμηθεί με Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου ή Κινηματογραφικό Βραβείο Ήρης. Με αφορμή λοιπόν τη διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που θα διεξαχθούν στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027, το αφιέρωμα του Earthflix με τίτλο «Το σινεμά μας ενώνει» έρχεται λοιπόν στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με σπουδαίες κινηματογραφικές δημιουργίες. Ταινίες θα είναι διαθέσιμες από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, και μερικές από αυτές είναι η ανατομία μιας πτώσης, είναι το ζώνη ενδιαφέροντος, είναι η ταινία το καλοκαίρι του 85, τι άλλο, είναι ο Τσαρλατάνος επίσης, το ένα ψηλό κορίτσι, βλέπω το ταξίδι, πάρα πολλές ταινίες. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα στο Earthflix, στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, οπότε κάντε κλικ και δείτε σινεμά, γιατί το σινεμά μας ενώνει.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Jazz Week στο Gaza The Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gaza The Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
3: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6.

θα μπορούσε να λείπει αυτό το τραγούδι από την πρώτη εκπομπή του Ιουλίου. Voyage Libre. Τι ωραία λέξη, λέξη voyage. Ταξίδι. Και είμαστε εδώ 7 λεπτά μετά από τις 5 για τη δεύτερη μας ώρα. Στο Κόσμος 93,6 κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Καλό μήνα.

Ματώ και το What You Want Do For Love, άλλο θέμα αυτό. Και στο μεταξύ έφυγε ο Victor Willis, ο frontman του δίσκο συγκροτήματος Village People. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στα social media. Γεννημένος στο Τέξας, ήταν ο βασικός τραγουδιστής και συνδημιουργός μεγάλων επιτυχιών όπως το YMCA, το Go West και το In the Navy. Το συγκρότημα γνώρισε μεγάλη επιτυχία, παγκόσμια επιτυχία, τη δεκαετία του 70, με τις χαρακτηριστικές εμφανίσεις των μελών που υποδίονταν στερεοτυπικούς ανδρικούς ρόλους. Ο Willis αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 και ακολούθησε μια μεγάλη νομική διαμάχη για τα δικαιώματα των τραγουδιών και επέστρεψε το 2017. Έφυγε λοιπόν στα 74 του.

Lay Down Your Women από τα 90s. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 ειδήσεις για να μάθουμε τα τελευταία νέα, τις τελευταίες εξελίξεις. Ζαβά και Winston McAnuff. Αυτό ακριβώς, ο Μπουντιμπαχ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε χαρακτηριστικά. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

Ορίσας και το Μουχέρ, 24 χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα πριν. Και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είμαστε 23 λεπτά πριν από τις 6, πριν από το φινάλε, πριν υποδεχθούμε την Κλαούντια Μάτολα στην, είμαστε στην πρώτη εκπομπή του Ιουλίου. Καλησπέρα ξανά, καλό μήνα να έχουμε. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Να απόψε έχει Beth Hart, έχει και Moby. Εσείς για που είστε, για πείτε μας.

Generation και Γιάννης Φιλιππάκης, πολύ ωραία συνάντηση αυτή, καινούργιο, κυκλοφόρησε πριν από 15 ημέρες περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Και για το τέλος σας άφησα το πιο ρομαντικό, γιατί έπεσα σε ένα άρθρο σήμερα που λέει ποιο είναι το πιο ρομαντικό πράγμα που μπορείς να πεις σε κάποιον. Αυτός ήταν ο τίτλος, οπότε καταλαβαίνετε, έκανα κλικ, δεν γινότανε. Και η ερώτηση είναι αν το σ' αγαπώ είναι το πιο ρομαντικό πράγμα που μπορείς να πεις. Και η απάντηση σε αυτό, επιχείρησε να δώσει ο Αλέν Ντε Μποτόν σε ένα βίντεο που, όπως λέει, υπάρχουν αμέτρητες φράσεις που συναγωνίζονται ως οι πιο ρομαντικές που μπορείς να πεις σε κάποιον, αν θέλουμε να ορίσουμε τον όρο ρομαντικός με μια πιο ουσιαστική λέει έννοια, κάποια που να συμβάλλει στην επιβίωση και την ενίσχυση της αγάπης, τότε λέει ίσως χρειαζόμαστε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση. Έτσι λοιπόν η πιο ρομαντική φράση είναι λέει η εξής: αν σταματήσεις ποτέ να μου φέρεσαι όμορφα, θα σε εγκαταλείψω άμεσα. Και εξηγεί ο ίδιος ότι αυτή η φράση σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να ακούγεται σκληρή, ίσως και πικρόχολη, ακόμα και κάπως παρανοϊκή, σε κάθε περίπτωση πολύ μακριά από ό,τι ξέρουμε ως ρομαντικό. Όμως όποιος έχει κακές λέει εμπειρίες από προηγούμενες σχέσεις θα καταλάβει ότι αυτή είναι ακριβώς η φράση που χρειάζεται να πούμε αν δεν θέλουμε οι πρώτες στιγμές τρυφερότητας, ενδιαφέροντος και ευγένειας και σεβασμού, θα προσέθετα, να εξελιχθούν αργότερα σε γκρίνια, νεύρα και αυτό το γνωστό ότι πάμε λίγο ένα στον άλλον. Μια πικρή αλήθεια είναι ότι οι άλλοι μας φέρονται λίγο πολύ όπως υπονοούμε ότι αντέχουμε ότι πάμε λίγο ένα στον άλλον. Μια πικρή αλήθεια είναι ότι οι άλλοι μας φέρονται λίγο πολύ όπως υπονοούμε ότι αντέχουμε.

Και η πρώτη εκπομπή του Ιουλίου κλείνει με αυτό το, το Στροβέρ από την Αυστραλία. Κάναμε νομίζω έναν κύκλο στον κόσμο μας, στον πλανήτη μας και στις μουσικές του σε αυτή την πρώτη εκπομπή για τον Ιούλιο. Σας αφήνουμε τώρα, σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο στις 4 θα είμαστε πάλι μαζί με τις μουσικές μας. John Stone για το φινάλε. Ήταν η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο για τις δύο ώρες που πέρασαν. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό μήνα να έχουμε, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: γλυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Γλυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχνιο.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

In the Stars για τους Rolling Stones το 2026 με νέο άλμπουμ, και θα τα ακούσουμε αυτό με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα τα πούμε αυτά όλες τις λεπτομέρειες, γιατί θα τα ακούσουμε παρέα μαζί πρώτη το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones εδώ στον κόσμο. Καλό μήνα είπαμε, ο Ιούλιος μπήκε δυνατός με ζέστες πουλές. Κλάουδια Μάτουλα, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ηχό, Πάροφ Στέλλαρ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Bilal. Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Δεύτερο Έγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Έγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος Radio.gr.

Beyond the Brilliant Haze, Everything is Recorded και Peter Gabriel, single και αυτό στο 2026, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, 7:25 η ώρα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, καλό μήνα. Ο Ιούλιος μπήκε γερά, διαβάζουμε για ίσως το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει γίνει ποτέ. Θα δούμε ψυχραιμία και βλέπουμε τι καλοκαίρι θα είναι αυτό και πόσες ζέστες θα έχουμε. Μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει με τα μελτέμια, την έχουμε γλιτώσει με δροσερές μουσικές και στην Ελλάδα, στη σκηνή της Ελλάδας θα έρθουμε με Νεκρική Σιγή, Flow Profile, FL, Φάνης Λάμπρος στην παραγωγή, Βέβυλος και Πέρσα Σέργη. Ιστερόγραφο 2, η διαδρομή.

0: Νεκρική σιγή, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και αυτό ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις, έτσι, από τις ωραίες παραγωγές και τις ωραίες στιγμές. Στο παρελθόν να πάμε. Eminem.
1: Where's my snare?
0: Viber, στέλνετε τα μήνυματά σας και στο Viber. Κόσμος Radio σε ένα search, διαβάζουμε τα μήνυματά σας. Βλέπω εδώ και παραγγελιές, εννοείται, θα ακούσουμε Beth Hart. Είναι η μέρα σήμερα. Η Beth Hart ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στο Θέατρο Λυκαβητού για μια φανταστική βραδιά. Θα τα πούμε, θα ακούσουμε Beth Hart σε λίγο.

airteco.gr. Αυτό πατάς, κάνεις κλικ και στο κινητό σου και το κατεβάζεις και σε application. Μπαίνεις μέσα και βρίσκεσαι σε ένα ολόκληρο κόσμο του ραδιοφώνου. Εκεί ακούς τα πάντα με ευκολία, διαβάζεις, κατευθύνεσαι σε αυτό που θέλεις ακριβώς και την ώρα που το θέλεις εσύ. Τόσο εύκολα γίνονται όλα στο airteco.gr. Οργανωμένο και τα έχει όλα.

Jason Emeraz από το album Grandma's Gospel Favorites. Λοιπόν, σε folk καταστάσεις ο Jason Emeraz για το 2026. Έφτασε η βραδιά σήμερα στο θέατρο Λυκαβητού, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο stage στρογγυλό, ρομαντικό. Μια βραδιά που θα ονειρευτούμε, θα απολαύσουμε την Beth Hart όσο καλύτερα γίνεται, και το κάνει και με την καρδιά της. Και ειδικά είναι special edition live αυτό, δεν είναι όπως όλα όσα έχουμε συνηθίσει. Έβγαλε και στα social media, στη σελίδα της, request για να ζητήσουμε τραγούδια. Είναι συγκλονιστική στη σκηνή, όσοι δεν την έχετε δει και έχετε εισιτήριο για απόψε, θα σας μείνει αξέχαστο, να είστε σίγουροι. Είναι υπέροχη η Beth Hart στη σκηνή. Τα δίνει όλα, είναι πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος, έχει πολύ ψυχή και είναι αληθινή blues τραγουδίστρια. Θα περάσουμε ωραιότατα. Caught out in the rain, το ζητήσατε εδώ βλέπω και στο Viber.

0: Αντώνης Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
0: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεσαφινάδο, Stan Getz και Charlie Bird από το Jazz Samba της Verve 1962. Αυτός ο μαγικός ήχος. Λίγο μετά τις 7, καλό μήνα. Απογευματάκι Τετάρτης, 1η Ιουλίου, Κλάουδια Μάτωλα εδώ σε ένα road trip μουσικό, στο μικρόφωνο μουσικές. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται απέναντί μου και θα φροντίζει τον ήχο μας. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr σε πάρα πολύ καλή ποιότητα και στέλνετε τα μηνύματά σας με όλους τους τρόπους που υπάρχουν. Viber, Messenger, Born Free, Andy Williams στον αέρα μας.

Νιου Γκίνε, ακούσαμε Μαρία Χωσέ Γεργό στην Ισπανία σε μια πάρα πολύ ωραία παραγωγή που κυκλοφόρησε τώρα το 2026. Ο Λέοναρντ Κοέν πριν φύγει από τη ζωή είχε πει ότι το να δίνεις το Νόμπελ στον Ντίλαν είναι σαν να δίνεις μετάλλιο στο Έβερεστ επειδή είναι το ψηλότερο βουνό. Και φυσικά ο Ντίλαν από τη δική του πλευρά μίλησε πάρα πολύ ωραία και σωστά όπως πάντα όταν σχολιάζει τη μουσική για τον Λέοναρντ Κοέν και λέει ότι πολλοί άνθρωποι λένε για τη μουσική του Κοέν, για το πώς ερμηνεύει τους στίχους του, αλλά λίγοι μιλούν για τις μελωδίες του, που είναι το σημαντικότερο πράγμα στα τραγούδια του Κοέν, μαζί με το στίχο φυσικά που είναι μια ιδιοφυΐα ήταν ο Λέοναρντ Κοέν, αλλά οι μελωδικές του γραμμές, οι μελωδίες του σε κάθε τραγούδι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε ακούσει ποτέ. Ήταν ένα σπουδαίο μυαλό.

Για το ολοκαύτωμα με έμπνευση τους μουσικούς που έπαιζαν το τελευταίο τους κομμάτι, συνοδεύοντας τους ανθρώπους που έμπαιναν στα κρεματόρια, ο Λέοναρντ Κοέν και ο Ντίλαν με τα ποιητικά του λόγια για τις μελωδίες του Κοέν που αποτελούν τη μεγαλύτερη ιδιοφυΐα του. Ακόμη και οι γραμμές αντίστοιξης δίνουν ένα ουράνιο χαρακτήρα, είπε ο Ντίλαν, και μια μελωδική ανάταση σε κάθε ένα από τα τραγούδια του. Και από όσο ξέρω, λέει ο Ντίλαν, κανένας άλλος δεν πλησιάζει κάτι τέτοιο όπως αυτό που πλησίασε ο Λέοναρντ Κοέν στη σύγχρονη μουσική. Bob Dylan στον αέρα μας.

Tonight από τον Bob Dylan. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Ακολουθείτε και τις σελίδες μας στα social media. Έτσι παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Από το χθες λοιπόν, από τον Dylan, θα έρθουμε στο σήμερα με τον Paul McCartney. Enjoy. Και το album The Boys on Dungeon Lane. Θα ακούσουμε το Days We Left Behind.

Things We Left Behind, λέει Paul McCartney, στο 2026. Ο χρόνος που αφήσαμε πίσω, οι στιγμές. Τίποτα δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει, δεν μπορείς να τις σβήσεις και κάπου υπάρχουν εκεί στη μνήμη σου όταν ο χρόνος περνάει τόσο πολύ και τα πράγματα αλλάζουν. Buckle, Florence, θα την απολαύσουμε 14 Ιουλίου.

0: kazarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Kreb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
2: Κόσμος 93,6.

αυτές οι ιδιαίτερες διασκευές, έτσι, Genesis of Worship, Paint It Black, ακούσαμε στο 2026, 8 παρά 20 είναι, καλό μήνα, βραδάκι Τετάρτης έρχεται κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό, να απολαύσουμε τους Waterboys, να κάνουν και αυτή τη διασκευή τους στο καινούριο τους άλμπουμ, που έχουν μαζέψει και τραγούδια από το παρελθόν, που δεν τα είχαν κυκλοφορήσει. Τα έβαλαν μέσα σε ένα άλμπουμ και έβαλαν τελείως τον ήχο τους, έφτιαξαν γύρω από το Knocking on Heaven's Door. Waterboys, λοιπόν.

Joe Stone, live, ζωντανή εκτέλεση. Ακούσαμε το It's a Man's World. Και 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, σημειώστε, θα απολαύσουμε Ναΐκα ζωντανά. Και ακούμε με Κάλλας το Bam Love. Θα το ακούσουμε και live.

Love, Κάλλας και Ναΐκα, ζωντανά 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Απόψε, Beth Hart ζωντανά στο θέατρο Λεκαβητού σε λίγο, σε μια ιδιαίτερη συναυλία. Θα ακούσουμε παρά και το εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Πάμε Βραζιλία, σε ο Ζόρζε Μαρίζα Μόντε, Κλάουντια Μάτο λέγα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Εμείς τα λέμε και στην Beth Hart, όσοι έρθετε, και αύριο εννοείται εξιντάν εδώ στην ώρα μας, κόσμος, πάντα στα ραδιόφωνά σας 93,6.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Jazz Week στο Gaza The Roof Stage. Πέντε μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gaza The Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα, φίλες και φίλοι. 1η Ιουλίου. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι και ο μήνας που ξεκινούν και οι άδειες. Και αρκετοί ήταν σήμερα οι Έλληνες που κανόνισαν να φύγουν για το πρώτο δεκαπενθήμερο. Οι πρώτες άδειες, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο Τζακ Σαμπορέτη. Τζακ Σαμπορέτη και 25 Σεπτεμβρίου κλείνουμε ραντεβού στην Αθήνα, στο Λυκαβητό. We will always be the way we were. Το τελευταίο tour και ξεκινάει το ευρωπαϊκό tour ο Τζακ Σαμπορέτη από την Αθήνα, αυτή τόσο πετυχημένη περιοδία που φαίνεται να γίνεται και μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στον Τζακ Σαμπορέτη. Και λέω πετυχημένη γιατί θεωρητικά ξεκίνησε τον Απρίλιο και το Μάιο δίνοντας δύο sold out live για πρώτη φορά στο Royal Albert Hall. Σημερινή εκπομπή άνοιξαν οι Loaded Honey, Jay Lloyd και Lydia Kito, το R&B group που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία που αγγίζει φυσικά και την Neo Soul.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μήνυματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η μέρα που έρχεται η Beth Hart. Είναι η μέρα που θα την δούμε στο Λυκαβιτό σε λίγη ώρα, στο κύλο του θεάτρου. Μάλιστα, μου άρεσε πάρα πολύ που είδα και μια ανάρτησή της. Το έχουμε πει αυτές τις μέρες. Την Κυριακή είδα που είπε ότι όποιος θέλει ας μας στείλει στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook και παραγγελιές, request για τραγούδια που θα ήθελε να ακούσει ο Έλληνας φαν στο Λυκαβιτό, στο κύλο της σκηνής. Είμαι περίεργος πόσα τραγούδια έχουν συγκεντρωθεί από τα τραγούδια που αγαπάει ιδιαίτερα η Beth Hart, αλλά αγαπάει και το ελληνικό κοινό για να τα ερμηνεύσει η Beth Hart. Είμαι πολύ περίεργος να δούμε τι θα ερμηνεύσει σήμερα το βράδυ. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η συναυλία θα είναι εξαιρετική. Μετά από τόσο καιρό, σε ένα ιδιαίτερο project, η Beth Hart σε ένα unplugged version στο θέατρο του Λυκαβιτού. You can't find light.

Αυτό είναι το Soul Shine, έτσι όπως ακριβώς το είχε ερμηνεύσει μέσα στο στούντιο ένα πιάνο, μια φωνή πριν από μερικά χρόνια όταν είχε ξαναέρθει στην Αθήνα και είχε δώσει το live στο θέατρο Βράχων. Το έχουμε πει φίλες και φίλοι, είναι καλύτερη στο Unplugged παρά κανονικά με full band πάνω στη σκηνή και θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για το θέατρο του Λυκαβητού να απολαύσουμε την Beth Hart live με ένα πιάνο, μια φωνή, με τον κιθαρίστα της και όλα τα όργανα, φτιάχνοντας ένα ιδυλιακό πραγματικά project μέσα στο κύλο του θεάτρου, στο θέατρο του Λυκαβητού, τώρα σε λίγη ώρα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gaza The Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρηλυκή Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gaza The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς κάπως έτσι. Επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε με το Fast Car. Με το Fast Car και με την Tracy Chapman, που σας σήμερα το 2023. Tracy Chapman έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που έγραψε ένα τραγούδι country και έφτασε στην κορυφή των charts ως μόνη συγγραφέας, όταν η διασκευή του Luke Combs στο Fast Car του 88 πήγε στην κορυφή του αμερικάνικου Airplay Chart. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά 6 Απριλίου του 88 στο κύριο σίγγλ από το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της, και η εμφάνιση της Chapman στη συναυλία αφιερωμένη στα 70 γενέθλια του Νέλσον Μαντέλα τον Ιούνιο του 88 είχε βοηθήσει πάρα πολύ το τραγούδι να γίνει επιτυχία και να μπει στο top 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Φυσικά δεν είναι μόνο η Beth Hart απόψε, είναι και sold out το Moby. Μετά από χρόνια ο Moby έρχεται στην Αθήνα, έρχεται στην Ελλάδα, στο release. Θα δούμε και τον Moby. Αυτά είναι, ξέρετε φίλες και φίλοι, τα δύσκολα. Ποιος να πρωτοδιαλέξει και πού να πρωτοπάει όταν γίνονται δύο και τρεις μερικές φορές πάρα πολύ καλές συναυλίες την ίδια ημέρα. Αυτό βέβαια δεν έχει γίνει μόνο πρώτη φορά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά από την ημέρα που έχουν ανακοινωθεί τα live στην Αθήνα, σε ένα πολύ θερμό συναυλιακό καλοκαίρι, ότι θα υπάρχουν και μέρες που θα γίνονται και ένα και δύο πολύ καλά live, και σίγουρα ο κόσμος θα έχει πρόβλημα να προτιμήσει και να διαλέξει πού θα πάει και τι θα δει. Moby λοιπόν σε λίγη ώρα στο release στην Πλατεία Νερού.

Αυτός είναι ο Teddy Swims. Πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται για το πρόσωπο και για τη φωνή του Teddy Swims. Ο Teddy Swims μέσα στα 2019-20, ένα χρόνο, είχε ανεβάσει στο YouTube πάρα πολλά τραγούδια που έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση με την φωνή και φυσικά με τον τρόπο με τον οποίο βάζει μέσα σε ένα τραγούδι τη soul, την country, την pop και φυσικά το R&B, αυτό που ονομάζεται Blue Eyed Soul για την ακρίβεια. Καλλιτέχνης μας έρχεται από την Georgia και έχει κλείσει τα 31. Ένα από αυτά ήταν και η διασκευή, το cover του Weekend, και φυσικά παλιότερα είχε διασκευάσει και Marvin Gaye στο Nashville. Teddy Swims λοιπόν λίγο πριν τις 9 και εμείς πάμε να συναντήσουμε το Curtis Harding.

0: βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. 1η Ιουλίου, καλό μήνα φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη βράδυ, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, αν έχετε φύγει διακοπές και αν παραμείνετε στην πόλη. Μια χαρά είναι εκεί. Η πόλη έχει πάρα πολλά πράγματα, ωραία. Έχει πιάσει ζέστη βέβαια σιγά-σιγά. Μπαίνουμε βέβαια και στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά έχουμε live, έχει πολλές εκδηλώσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην Αθήνα. Όλα τα υπόλοιπα συμβαίνουν στον κόσμο στους 93,6. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Super Bloom, αυτή είναι η Jessie Ware, η Λονδρέζα Jessie Ware, την οποία την είχαμε μάθει από τις αρχές του χρόνου. Περιμέναμε το καινούριο της άλμπουμ, το ομώνυμο Super Bloom που κυκλοφόρησε τέλη Απριλίου. Το είχαμε μάθει καταρχήν το single της, το I Could Get Used to This. Ένα άλμπουμ, φίλες και φίλοι, το Super Bloom που κυκλοφόρησε με έναν εξαιρετικό παραγωγό, με τον James Ford στην παραγωγή, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τους Depeche Mode, από τους Arctic Monkeys, από τους Gorillaz, τη Florence, την Kylie Minogue. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Paul McCartney. Paul McCartney με νέο άλμπουμ, Paul McCartney, The Days We Left Behind, από το The Boys of Dungeon Lane, και πριν από μερικές μέρες έδωσε και μια συνέντευξη στο φημισμένο πια Apple Studio, εκεί όπου γύρισαν οι μνήμες του Paul McCartney για το πώς ηχογραφούσε με τους Beatles μέσα στη δεκαετία του 60 με τον Ringo Starr και με τον John Lennon. Μίλησε στο New Musical Express και ο ίδιος εκδήλωσε και το ενδιαφέρον του του χρόνου, το 2027, να βγει σε περιοδεία ξανά σε όλο τον κόσμο.

Έφυγε σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1995 ο Wolfman Jack. Ο Wolfman Jack ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περσόνα, ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς και αναγνωρίσιμους ραδιοφωνικούς παραγωγούς στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έγινε παγκόσμιο σύμβολο της rock and roll κουλτούρας τις δεκαετίες του 60 και του 70, γεννημένος στο Brooklyn, στην Νέα Υόρκη, και το όνομά του συνδεόταν από ένα χαρακτηριστικό άγριο ουρλιάσμα του λύκου. Η σταθμή και η φήμη του εκτοξεύθηκε όταν άρχισε να εκπέμπει από ένα ραδιοφωνικό σταθμό στα AM στο Μέξικο, ακριβώς στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών, και λόγω της ισχύς των μεξικανικών σταθμών η βραδινή εκπομπή το ακουγόταν σχεδόν σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Πολλές φορές όταν είχε καθαρό καιρό έλεγαν ότι το σήμα έφτανε μέχρι την Ευρώπη και την τότε Σοβιετική Ένωση. Είχε μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, έκανε καριέρα και στην τηλεόραση, γνωστή περσόνα και στο American Graffiti το 73 και στο Midnight Special, όπου ήταν ο βασικός παρουσιαστής της δημοφιλούς τηλεοπτικής μουσικής εκπομπής του NBC, όπου φιλοξενούσε μεγάλα ονόματα της rock, της soul και της pop μουσικής σκηνής από τις αρχές του 70 μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 80. Και βέβαια στο απόγειό του η μαγνητοφωνημένη του εκπομπή μεταδιδόταν από περισσότερα από 2.000 ραδιόφωνα σε 53 χώρες σε όλο τον κόσμο, και ήταν και ο λόγος που μπορούσε κανείς να τον ακούσει μέσα από το AFN, το American Force Network. Ακουγόταν και στην Ελλάδα από τον τότε ραδιοφωνικό σταθμό της Αμερικάνικης Βάσης στην Ελλάδα. Όλα αυτά για τον Wolfman Jack, αυτήν την τεράστια προσωπικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που πολλοί λένε ότι βοήθησε ιδιαίτερα την rock, τη rock and roll μουσική, αλλά και τη σχέση του με το συγκρότημα των Guess Who και το τραγούδι Clap for the Wolfman.

Αυτή λοιπόν ήταν η Crickets και That Will Be The Day, και εμείς ερχόμαστε στο σήμερα 8 Αυγούστου, φίλες και φίλοι, στο φεστιβάλ στη Σάνη, στη Χαλκιδική, η Soul to Soul, μέχρι τις 9.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζογόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues. Αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
0: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το What's Wrong With Me, με την Ολίβια Ροντρίγκο, από το τελευταίο της άλμπουμ σε συνεργασία με τον Robert Smith, τον Cure. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ολίβια Ροντρίγκο κάνει συνεργασία με τον Robert Smith. Μάλιστα, να το πούμε διαφορετικά, ο Robert Smith εκτιμάει ιδιαίτερα την καριέρα, την πορεία και τη μουσική της Ολίβια Ροντρίγκο, και αυτό δεν φάνηκε μόνο στο Glastonbury που μοιράστηκε την σκηνή ως guest τραγουδώντας το Friday I'm in Love, η Cure, το εμβληματικό τραγούδι των Cure, ο Robert Smith. Ωστόσο, στο καινούριο της άλμπουμ, στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες, είναι ένα από τα τραγούδια που κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση από τον frontman της ιστορικής μπάντας των Cure.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο θρύλος, ο Al Green, φίλες και φίλοι. Al Green που επέστρεψε με 4 καινούργια τραγούδια μέσα στο 2026 και πολύ περισσότερο με ένα καλλιτέχνη που όταν τον ακούμε πραγματικά το θαυμάζουμε. Αυτός ο θρύλος της soul και gospel μουσικής σκηνής εδώ στο To Love Somebody, μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 60 η Bee Gees. Διασκεύασε μάλιστα και Velvet Underground το I Found a Reason, το Everybody Hertz που όλοι ξέρουμε με τους R.E.M. και το Reworked στο Perfect Day παρέα με τη Rai. Συνεργάστηκε και στο τελευταίο άλμπουμ της Rai με ένα τραγούδι στο Goodbye Henry, βάζοντας μόνο τη φωνή του, μόνο να μιλάει ο Al Green νομίζω ότι φτάνει και περισσεύει. Al Green λοιπόν πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6 και για τη συνέχεια φίλες και φίλοι πάμε να ακούσουμε τον Ziggy Marley παρέα με τον Trombone Shorty.

Αυτά σήμερα, φίλες και φίλοι, φεύγει ο Λούθερ Βάντρος. Ο Λούθερ Βάντρος, ένας από τους μεγαλύτερους και επιδραστικότερους τραγουδιστές της R&B και της Soul, έφυγε νεότατος ετών 54 στο New Jersey. Είχε σταματήσει 2 χρόνια να τραγουδάει γιατί είχε πάθει ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και βέβαια το Never Too Much ήταν το τραγούδι που πήγε στην κορυφή των R&B charts. Από την άλλη, όλοι τον θυμόμαστε και για τις συνεργασίες που είχε κάνει με την Diana Ross, με την Chaka Khan, με την Donna Summer, με την Carly Simon. Και ο Λούθερ Βάντρος, πέραν της μεγάλης πορείας που είχε κάνει στο χώρο της soul και της R&B μουσικής, είχε κερδίσει και 4 βραβεία Grammy για το τελευταίο του άλμπουμ, το Dance With My Father.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Εύχομαι καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο και βέβαια θα σας πω και τι έγινε σήμερα το βράδυ και στο live του Μόμπι και στο live της Beth Hart, τον απόϊχο από τις 2 πολύ μεγάλες συναυλίες που έγιναν στην πόλη μας σε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ζεστό συναυλιακά και σε έναν Ιούλιο που ανοίγει με τον ωραιότερο μουσικό δυνατό τρόπο. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά!

0: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

en las flores.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Crabb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Βίτα της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Cosmos 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance, avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

με ένα υπέροχο κάστρο, το Σατό Ντανζέρ. Είμαστε στην πόλη Ντανζέρ, εκεί γεννιέται η Big Joanna, η οποία όμως εμπνέεται από την Αιθιοπία και φτιάχνει αυτό το άλμπουμ μέσα στο 2025 με έναν ελέφαντα στο εξώφυλλο και μία νεκροκεφαλή, η αισιόδοξη και η απεσιόδοξη πλευρά της ζωής. Η Big Joanna πάντως ηχογραφεί στην Μαουλά Records, στην Ντανζέρ, στη Γαλλία, και αυτό εδώ το Αιθιόπικα είναι το πρώτο με το οποίο και ξεκινάμε στον Νίκο τη διαδρομή μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

τελευταίους και πρέπει να παραμένουμε στους μεγάλους εμπνευστές, και ένας από αυτούς ήταν σίγουρα ο Μουλάτου, που τότε ερχόταν από την Αιθιοπία φρέσκος φρέσκος. Τσιφάρα είναι το κομμάτι, ο τίτλος δηλαδή, και το άλμπουμ Μουλάτου of Ethiopia.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Να πούμε, γιατί να μην πούμε για τους Whitefield Brothers που πέρασαν 15 ολόκληρα χρόνια να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Earthology, στο οποίο και περιλαμβάνεται αυτό το υπέροχο Safari Strat.

influencers ζουν στο lead εκεί στην Μεγάλη Βρετανία, εμπνέονται βεβαίως από την Αιθιοπία και όχι μόνο από αυτήν, και το ρομ μουμούν είναι ένα κομμάτι από την προηγούμενη δουλειά τους.

ενηγηματικό το γκρουπάκι που σκάει από την Κολομβία και την Μποκοτά. Και το όνομα αυτό είναι Cumbia del Desierto. Εκεί κρύβεται και ο τύπος που τραγουδάει, ο De Barondo δηλαδή. Έρχεται με αυτό το κομμάτι του Somos Les Hijos de Sol, το οποίο έφτιαξε στο άλμπουμ La Jungla.

Αυτοί οι δύο, ο Πάολο και ο Σάνο, φτιάξαν το σκοντέντο, έφυγαν από την Κολομβία, πέρασαν στη Γενέβη και σε ένα συναυλιακό χώρο πίσω στο 2011, στο Βαρολίνο, σε ένα κονσέρτο από τον Μάστερ Έντι Παλμιέρι, συνάντησαν την έμπνευση και αποφάσισαν ότι θα ζήσουν στη Σουηδία για να φτιάξουν αυτό το Lo Bueno Está Aquí, η Contento δηλαδή. Dalen Melon είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πίσω στο 2020.

για να φτάσουμε επιτέλους εκεί που θέλουμε, στους χορούς δηλαδή του Τζιμπουτί, στις μουσικές που έρχονται από εκεί, σε αυτό το group που έκανε τη διαφορά και ηχογράφησε στην Ostinato Records με έδρα τη Νέα Υόρκη. Αυτό εδώ το άλμπουμ κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια. Group RTD και Dancing of Tipu.

Αν γυρνούσαμε πίσω το χρόνο, θα φτάναμε στο 1974 να συναντήσουμε τον Lion King και έναν μεγάλο θαυμαστή, τον Burning Spear, τον King Asante. Αυτό το κομμάτι το ηχογράφησε τότε στην Soul Roots Records και The Lion Shall Rise.

Ένα χρόνο πριν, ακριβώς, ο Bob Marley έγραφε αυτό εδώ το κομμάτι για τους προγόνους του, Slave Driver, και βεβαίως οι Wailers εκεί. Ηχογραφούσε στην Island Records και ο τίτλος του άλμπουμ ήταν Catch a Fire.

έτσι ξαφνικά, όπως ψάχνω, βρίσκομαι στην εικόνα από τη γαλλική Πολυνησία. Είμαι στην Μπόρα Μπόρα, σε αυτό το εξωτικό τοπίο, και ο Αλφα Μπλόντι μου ανοίγει αγκαλιά. I wish you were here είναι αυτό που ηχογράφησε μόλις, δηλαδή στις 23 Ιουνίου του 2026. Ja Victory είναι το LP που θα ακολουθήσει. Εδώ είμαστε.

Όσοι θα δουν τον Τικεν Τζάφα κολλή στην Καβάλα, εννοείται πως θα ακούσουν και αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι ηχογραφημένο στη Γαλλία το 2024 με την μεγαλύτερη ορχήστρα του.

Winston McAnuff δεν σταματάει ποτέ. Τα έχει τα χρονάκια του, οι εμπειρίες δεν του λείπουν. Και εδώ συναντάει τους Java που μας έρχονται από τη Γαλλία για να φτιάξουν αυτήν εδώ την κομματάρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
4: cosmosradio.gr Δεύτερη ώριτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Καλώς ήρθατε στα παράξενα συγκροτήματα που έρχονται από το νότιο Λονδίνο και κρύβονταν για καιρό. Only Love, εδώ η Ezra Collective πλέον πρωταγωνιστούν και φέρνουν και τον Πάσελιε. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας.

Εννοείται πως ήταν σε άλλο level και γι' αυτό έφτιαξαν και αυτές τις μουσικές όταν συναντήθηκαν. Ο γκούρου Jazz Mataz συναντά και φέρνει στο στούντιο τον τεράστιο Donald Byrd. Lounging with my friends, το είπε.

Κομμάτι το οποίο μπορεί να παίζει άνετα και στο repeat, λέω τώρα εγώ, The Doo-Bop Song, αυτό που εμπνεύστηκε ο Miles Davis με ανοιχτά παράθυρα στη Νέα Υόρκη.

Πέρασαν τα χρόνια και ο DJ Crash εννοείται πως αγάπησε τον Miles. Εμπνεύστηκε από αυτόν, πήρε και τον Τοσινό Ροκόντο, μαζί φτιάξαν αυτό το Τα Σούι.

Άλλος που εμπνέεται και δεν σταματάει εκεί, αλλά μεταμορφώνει, ήταν και ο DJ Cam. Lost and Found ήταν ο τίτλος του άλμπουμ και στο εξώφυλλο είχε δάσος. Χαμένος στο δάσος λοιπόν, έφτιαξε αυτό το διαφορετικό So What, στο Part 2.

Ο Χιο Μαζεκέλα, διάσημος μέγιστος τρομπετίστας και όχι μόνο μουσικός, Χιο Μαζεκέλα πριν από πολλά χρόνια έγραψε αυτό με τίτλο No Borders και μέσα εκεί έβαλε τη συμβουλή του. Don't go lose it, baby.

Ο Αφλασάκη μπερδεύεται παντού και έχει πολλές παρέες και ηχογραφεί τις μουσικές του. Εδώ βρίσκεται με τον Ραζ. Είναι ο Ραζ και ο Αφλα. Και αναρωτιούνται και οι δύο, what's going on?

φτάσουμε στους Yoruba Club Mix αλλά και στον Ρα μαζί με τους Ράφκατς. Όλοι αυτοί επιμελούνται τους ανθρώπους των μύθων. Wake up, they are the people of the myth.

του Μπλέι Αμπολέι. Έχει γράψει πολλές μουσικές, εδώ σε ένα από τα καλύτερά του. Το ονομάζει Air Dub Remix και μας συστήνει να προσγειωνόμαστε ενίοτε. Walk for Ground.

με έδρα την Κολομβία, σε αυτό το πίναμα δώρα που πραγματικά αγάπησα, στον Αμπελάρτο Καρμπόνο που δεν φεύγει ποτέ, αλλά και στους Ράντιο Μαλέμπε, οι οποίοι ρεμιξάρουν συστόλους.

Ο Μίτσα Μιακούμ βρίσκεται στο Βερολίνο. Εκεί τα ηχογραφεί αυτά τα διαφορετικά άσματα του. Κούμπια, No Get Enemy, είναι ό,τι

αξιόλογη Mr. Bongo Records την ακολουθούμε και την παρακολουθούμε, έφτιαξε μέσα στο 2017 αυτή την ισοδία. Ο Ίτρισα Σουμαόρο είναι εδώ.

Ρόμπερτ Λούκας εδώ. Απλώς σύντομος και περιεκτικός. Play Insane and Simple Melody είναι το κομμάτι που έρχεται από το άλμπουμ που έφτιαξε με το όνομά του. Στη Third Man Records και πίσω στο 1975.

0: Τότε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας.